0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

δανείστηκα το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα.

0: στιγμή αρετή.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον πληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Andra sitta

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Delta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλώ.

Κάνε λέει οι Έλληνες να φάνε τάκος. Έχεις φάει τάκος? Τάκος. Ναι, μεξικάνικο είναι αυτό το τάκος. Έχω την εντύπωση, ναι. Έχουν και πήγανε, λέει, τους πήγε 3 και 1. 1500 άτομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι εδώ. Τι περιμένεις τώρα εδώ πέρα να πει, πόσοι τρώνε τάκος, μωρέ τώρα. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή τώρα. Έχεις ακούσει κανένα που λέει τάκος? Εντάξει. Εμένα μου αρέσουν τα άλλα. Αυτά τα ισπανικά, τα τσούρος. Τσούρος. Αυτά μου αρέσουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με τα τάκος. Τα τάκος έχουν μέσα αυτό το iceberg. Το πάθανε από μαρούλιλι, πάθανε λεπτοσπορίαση και τους πήγε 3 και 1. Πω, χαμός. Τώρα θα πληρώσουν την αποζημίωση αυτοί που έχουν τα μαγαζιά εκεί. Θα σου πω, αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άμα δεις, λέει, στον ύμνο σου τέτοια πράγματα, έρχονται λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά. Είδες στον ύμνο σου τίποτα? Όχι. Σάββατο, 18 Ιουλίου. Δεν μπορώ να πω, μου λείψατε, είναι αλήθεια. Για το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, είχαμε έτσι, βάλαμε το αεροσκάφος για να κάνει την ετήσια επιθεώρησή του, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο. Ξέρετε, αλλάξαμε λάδια, φτιάξαμε εκεί τα διάφορα, μπουζί, πλατίνες. Πλατίνες δεν έχουν βέβαια, αλλά ναι, λέμε τώρα. Είναι νέα τεχνολογία στο αεροπλάνο. Πλατίνες. Τέλος πάντων, 18 λοιπόν Ιουλίου, Σαββάτο, 191η μέρα του έτους. Μ' αρέσουν τα ζυγά νούμερα. Ανατολή Ιλίου στις 6 και 15, Δύση στις 20 και 47. Καλή μέρα σήμερα, με μονά νούμερα. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή, ο οποίος, για να ξέρεις, ήταν από το Δωρίστολο της Τράκης, Σιλίστρα, Βουλγαρία, στις μέρες μας. Μαρτύρησε επί βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. 2 χρόνια έκατσε αυτοκράτορας αυτός, δεν ευδοκίμησε παραπάνω. Το 361 και το 363. Ο συγκεκριμένος λοιπόν εισήλθε μια μέρα σε κάποιο ιδωλολατρικό ναό και κατέστριψε τα είδωλα, τα σπασόλα. Μετά πήγε στον τοπικό ηγεμόνα και είπε, εγώ το κάνα. Μην πάει κανένας άλλος τώρα και κατηγορηθεί άδικα. Ο Βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός. Καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις, ο Βυζαντινός αξιωματούχος. Έτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει άγιος. Απέναντι από τις Πέτσες, για όσους έτσι ξέρουν, είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Εμιλιανού. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονται από τα γύρω μέρη με καϊκιά και κάνουν λειτουργία οι ναυτικοί. Γιατί? Γιατί, λέει, το θαλάσσιο στενό, το μέρος που βρίσκεται το εκκλησάκι, είναι δυσκολοπέραστο, έχει πολλά ρεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, γνωστή και στους πεστιώτες και στους αδέρφους της γύρω περιοχής, το εκκλησάκι αυτό το έκτισε ένας έμπορος ναυτικός που μετέφερε κρασιά στις Σπέτσες. Σώθηκε πραγματικά, λέει, σαν από θαύμα, και όταν, λέει, έκτισε το εκκλησάκι, δεν το έκτισε με νερό, με κρασί. Φοβερό. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, έφτιαξε τη λάσπη με κρασί. Κατά την παράδοση λοιπόν είδε ένα νέο, λέει, στο κατάστρωμα της Μπρατσέρας του σαν Άγιο, που του έδωσε θάρρος και τον οδήγησε στο πλαϊνό λιμανάκι. Αργότερα, λέει, εκεί βρήκα την εικόνα του Αγίου Εμιλιανού και εκεί ο καπετάνιος έκτισε το εκκλησάκι. Αυτά, λέει, η παράδοση. Αδέρφια, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας, πραγματικά, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη μάχη κατά του ρατσισμού, ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, βασανίστηκε από τις αρχές του Απαρτχάιντ, μεγάλο σύμβολο Νέλσον Μαντέλα στις μέρες μας, και όχι μόνο, και θα είναι πάντα σύμβολο. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αυτή τη ζεστούλα που λέει. Από χθες δηλαδή το νιώσαμε, είχε αρκετή ζέστη. Τώρα όσο περνάνε οι μέρες θα αναπολούμε έτσι τις δροσερές, τα δροσερά 24 ώρα που έχουμε περάσει ως τώρα, σχετικά δηλαδή με, με τα καλοκαιρινά, τα περσινά, τα προπέρσινα, πιο πολύ τα προπέρσινα. Νομίζω ότι είναι πάμε πάρα πολύ καλά, έχω την εντύπωση. Θα φτάσει, λέει, και 40-41, ίσως μέχρι την Τρίτη. Μετά, λέει, θα ξαναπέσει λίγο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις ψυχτικό, Χριστίνα. Δεν βρίσκεις. Για να βρεις ψυχτικό, να σου κάνει δουλειά, σου καθαρίσει air condition, να σου κάνει τοποθέτηση και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι στοίχημα δύσκολο, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, είναι και δύσκολο να βρεις και εγχώριο, δηλαδή Έλληνα, ρε παιδί μου, ο οποίος να ασχολείται με αυτά, όχι ότι
Δεν και καλά πρέπει να βρεις Έλληνα. Αλλά λέμε τώρα πόσο έχουν δυσκολέψει τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν βρίσκεις. Μετά τις προάλλες, ας πούμε, όταν ήρθα να μου βάλουν το. Να μου ενώσουν την οπτική ΙΝΑ, μου βάλουν στο σπίτι, ήρθαν τρία διαφορετικά συνεργεία. Και στα τρία διαφορετικά συνεργεία δεν υπήρχε Έλληνας. Ναι, η συνεννόηση γινόταν στα αγγλικά, παιδιά. Λες και ήμουνα, ξέρω εγώ πού να πω, ας πούμε, στο Κεντάκι. Ναι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Κατά τα λοιπά, κάντε τα παιδιά δικηγόρους, και για μένα το λέω έτσι, γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, να... και όχι τεχνικά επαγγέλματα. Τι να πω. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε λίγο παράξενοι όμως. Αλλά δεν θα μου πεις βέβαια γιατί και αυθεντίες δεν ήταν παράξενες. Παράδειγμα, χάρη εσύ ξέρεις ότι ο Αϊνστάιν δεν φορούσε ποτέ κάλτσες. Το ξέρεις. Γιατί λέει, τις θεωρούσε άχρηστες, επειδή λέει πάντα τρυπούσα στα δάχτυλα. Και εφόσον τρυπάνε οι κάλτσες, δεν τις φοράμε ρε φίλε. Τελείωσε. Αϊνστάιν, ε. Εν τω μεταξύ, ο Τζομπς, ο Steve Jobs, ο Mr. iPhone και τα λοιπά, Apple, τι έκανε αυτός τον έπιανε μανία και έτρωγε για εβδομάδες ένα συγκεκριμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη μόνο καρότα ή μόνο μήλα. Και από αυτό λέει το πράγμα, λέει, έπαιρνε και το δέρμα του ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση. Και το είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή. Καλά, όλα αυτά, εντάξει, θα μου πεις... Παραξενιές. Ο Νταλή ξέρεις τι έκανε, Χριστίνα. Άκου τώρα γέλιο, Νταλή. Μόλις το άκουλε, είχε λέει, έπεφτε για ύπνο. Κράταγε λοιπόν στο χέρι ένα πιάτο. Και, συγγνώμη, κάτω από το χέρι του είχε ένα πιάτο και στο χέρι του κρατούσε ένα μεταλλικό κλειδί. Μόλις τον έπαιρνε λοιπόν ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε στο πιάτο, έκανε θόρυβο, ξυπνούσε και ζωγράφισε αυτό που είχε δει στον ύπνο του. Νταλή. Μου λέτε μάλλον για παραξενίες τώρα, έτσι. Δηλαδή να λέμε. Αλλά μην νομίζεις, δεν χρειάζεται να είσαι αυθεντία για να είσαι παραξενιές. Εγώ ένα φίλο τι έκανε, βούταγε, αν ήταν δυνατόν, πατατάκια στον καφέ. Πατατάκια στον καφέ. Δηλαδή, πατατάκια στον καφέ ρε φίλε, δηλαδή έλεος, δηλαδή. Το τερμάτισε. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Έχω δει άνθρωπο να ξεφλουδίζει στα φύλλα. Στα φύλλα. Ξεφλούδιζε στα φύλλα. Έχω δει άλλον να ξεφλουδίζει λουκάνικα Φραγκφούρτης. Παράξενα σε μένα στοιχεία. Έχεις δει τα άλλα τα καραμελάκια που τα μασάς και βγαίνει σοκολάτα από μέσα. Έχω δει άλλον να κόβει το απ' έξω και να μπαίνει τα από μέσα. Πώς το έκανε τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς το κατάφερνε, ας πούμε, να το κόψει. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Το να τρελαίνεσαι, ας πούμε, και να άμα δεν είναι το τόστ ακριβώς τρίγωνο και είναι, ξέρω εγώ, τίνει να γίνει, ξέρω εγώ, παραλληλόγραμμο, αντί τρίγωνο, είναι, δεν θεωρείται παραξενιά, όταν ακούς τα υπόλοιπα που σου είπα. Ναι, ναι. Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που είναι στις διακοπές σήμερα. Καταλαβαίνω ότι ξυπνάτε νωρίς, αλλά θα μας ακούτε. Γιατί όμως ξυπνάτε νωρίς? Γιατί ξυπνούν νωρίς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι διακοπές, Χριστίνα, ξέρεις? Για να... Όχι, τώρα μην πω τι πάθατε και να ακούσουν εμάς. Άλλο. Πανέγια, σχετίζεται, κοντά έπεσες. Ξυπνάνε για να πάνε να βάλουν την πετσέτα στην καρέκλα, στην ξαπλώστρα. Δηλαδή, το πρώτο, ξυπνάνε 6 ώρα, 5.30, πάνε βάζουν την ξαπλώστρα και πάνε ξανά για ύπνο, για να συνεργοθούν στις 10-11. Ναι. Εν τω μεταξύ μιλάμε για αγώνα δρόμου τώρα. Πού να βρεις, ας πούμε, ξαπλώστρα? Εδώ γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ πήγα στο Χάρακα, ξέρεις που είναι ο Χάρακας, εκεί κοντά στο Σούνιο. Κοντά, σχετικά. Ωραία παραλία. Έχει δύο μπαράκια, τα οποία μπαράκια πρέπει να τους έχει απαγορευτεί η δυνατότητα να βάλουν εξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί, δεν ξέρω. Εντάξει, ας μην έχουν και μια παραλία, ας μην έχει ρε παιδί μου τέτοια. Εν τω μεταξύ, Χριστίνα, μιλάμε για κόσμο λεφούση. Δεν ήξερες που να βάλεις την ομπρέλα. Ναι, ναι, ήταν τόσο ωραία παραλία. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός εκεί. Αν πας καθημερινή όμως, το ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου, το νερό θυμίζει νησί. Πολύ καθαρό, πολύ ωραία. Όπως επίσης και στο ναό του Ποσειδώνα από κάτω, και εκεί είναι πολύ ωραία.
Και εκεί. Καθημερινή δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία να πας. Γενικά το Σαββατοκύριακο που είναι να. Πόσο έχει ρεφτάσει ρε παιδάκι μου τώρα. Πας δηλαδή να κάνεις ένα μπάνιο. Εγώ τι σου λέω τώρα, πάρεις ξαπλώστρες να. Δηλαδή, μόνο βενζίνη. Και να πάρεις και να φτιάξεις και τίποτα, ας πούμε, να πάρεις μαζί και αυτά. Τι θες, 30-40 ευρώ. Χαλαρά. Τέσσερα άτομα, ναι, να πας με οικογένεια. Ναι. Δηλαδή, για φαντάσου αυτό να το κάνεις κάθε μέρα. Εγώ σου λέω, τι εννοώ. Να πάρεις άδεια και να πεις ότι δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές. Θα μείνω στο σπίτι μου. Και να πρέπει να θες, ας πούμε, να κάνεις. Θέλω κάποια μπάνια. Πόσα γαλά στη μέρα σε βενζίνη. Καλά με τη βενζίνη, εντάξει, τα έχετε δει τώρα τα χαΐρια. Όταν είναι, ας πούμε, όταν ανέβαινε, είχε φτάσει 71 δολάρια το βαρέλι. Και αντί να πέσει η τιμή, ήταν περίπου λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή για λίγο ντροπή, ας πούμε. Μαυραγωρητισμός είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή έλεος. Πάντως Χριστίνα, μα τρέχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως τρέχουν για την ξαπλώστρα, να βάλουν την πετσέτα στην ξαπλώστρα, θα είχαμε γίνει πρωταθλητές, δεν υπήρχε περίπτωση, πρώτοι θα ήμασταν. Ένα άλλο κουφό που έχω παρατηρήσει όταν πάμε διακοπές, ποιο είναι? Παίρνουμε ρούχα. Χαμός, σιδερώματα, ιστορίες εκεί, αυτά. Αγοράζουμε και ρούχα όταν, παλιότερα. Τώρα, last year που λένε. Last year, κάθε χρόνο πίσω και καλύτερα. Λοιπόν, τα βάζουμε λοιπόν μέσα στη βαλίτσα και τα λοιπά. Και το 60% των ρούχων που παίρνουμε μαζί στις διακοπές επιστρέφει ατσαλάκωτο. Δηλαδή κουβαλάμε 4 παντελόνια, 8 πουκάμισα, 3 ζευγάρια παπούτσια για να καταλήξουμε 7 μέρες με το ίδιο μαγιό και μια ξεχυλωμένη μπλούζα, ας πούμε. Αυτό. Παίρνεις ρούχα το μεταξύ, σαν να πας δεξίωση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταλήγεις να επιστρέφεις και να μοιάζεις με ένα βαγό με τον Tom Hanks. Εντάξει, αυτό να σου πω, δεν κακό. Πώς τη βρίσκει κανείς, ρε παιδάκι μου, ή διακοπές, αυτό έπρεπε να είναι. Αυτό έπρεπε να είναι, διακοπές. Ναι. Μεταξύ το άλλο το κουφό, ας πούμε, πας στην παραλία, έτσι. Και δεν χρειάζεται ρε παιδιά εκεί να βάλετε αντιλιακό πάντως. Γιατί έχω δει τους περισσότερους να κάνουν κανένα μισάωρο να φτιάξουν την τέλεια selfie για να την ανεβάσουν στο Instagram. Αληφτείτε παιδιά, αληφτείτε. Αληφτείτε, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τι να πω, ας πούμε, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο. Εσύ το έχεις κάνει ποτέ? Έχεις πάει σε ξενοδοχείο και έχουν αυτά τα ωραία τα μικρά τα μπουκαλάκια με τα σαμπά. Το έχεις βουτήξει, έχεις βουτήξει καλά. Μ' αρέσουν εμένα. Ναι, και εμένα, και κάνω εγώ συλλογή. Λέει, διεθνής έρευνα λέει ότι το 70% των τουριστών βουτάει, λέει, σαμπουάν, σαπουνάκια, ακόμα τα στυλό και τις παντόφλες από το ξενοδοχείο. Στο μεταξύ, για να τα έχει όλα αυτά το δωμάτιο, πρέπει να έχει πληρώσει και 200 εκατοστάρικα, ας πούμε, τη βραδιά. Τι. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει τα σιρτάρια μας με σαμπουάν ξενοδοχείων, λες και έρχεται η αποκάλυψη των ζόμπι. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτό που θα πω είναι ότι απέναντί μου είναι η αυτοκράτηρα του ήχου. Είναι η Θεά Κάλλη. Ο άγγελος των ήχων. Η Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Με μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύ, που χθες ανέβηκε σε αεροπλάνο, δεν ξέρω που πάει. Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τη Λέμα Κωνσταντορίνος, θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου. Έως τις 9. Ελπίζω να μας προτιμήσετε, εδώ θα είμαστε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άντε να δούμε που θα μας βγάλει η μέρα. Ελπίζω σε όμορφα μονοπάτια, εν αέρια μονοπάτια. Εμείς ακολουθούμε, ναι, βέβαια, βέβαια. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ότι μας πήρατε χαμπάρι και έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα και στην τροφιά. Καλημέρα στη Δήμητρα, η οποία δηλώνει πρώτη φορά, λέει, σ' άκουσα. Ευχαριστώ, να μπει στην παρέα και στην τροφιά μας ακούς. Κάθε Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον. Λοιπόν, από Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται η αποκλιμάκωση της ζέστης, για το φίλο τον Τάκη που με ρώτησε. Και μάλιστα λέει στα βόρεια θα έχει βροχές, οπότε άμα βρέξει κιόλας, θα έχουμε και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, θα πέσει λίγο ο υδράργυρος. Πώς να το πεις τώρα αυτό, μίνι κάψωνα? Ναι, μίνι κάψωνα, σώσ' την Τρίτη. Στο μεταξύ είχαμε και ένα ρεκόρ συλλήψεων, παιδιά, για εμπρισμούς από αμέλεια. Τετάρτη και Πέμπτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα, στο μάτι έτσι της επικινδυνότητας, μπαίνει η Κρήτη, με την πυροσβεστική να προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων της πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι στον Καναδά είχαμε περισσότερες από 200 φωτιές που μένονταν εξέλεγκτα, ιδιαίτερα στο Οντάριο, είναι επαρχία του Καναδά μεγάλη, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ μάλιστα τα πήρε κρανίο. Λέει από αμέλεια, λέει, ανάβουν αυτές οι φωτιές στον Καναδά, δεν φροντίζουν οι Καναδοί και τώρα υπάρχει θέμα. Λέει, θα τους βάλω δασμούς γιατί βρωμίζουν τον αέρα. Ναι. Το μεταξύ είπε και το άλλο. Θα έχει, λέει, λογαριασμό, ο οποίος θα δίνει ουσιαστικά πληροφορίες για επενδύσεις και το τι θα κάνεις στο χώρο της αγοράς και τα λοιπά, το οποίο ο λογαριασμός όμως, λέει, θα είναι επιπληρωμή και θα αφορά επενδυτές. Με λίγα λόγια, τι θα κάνει, θα πουλάει τις πληροφορίες? Δηλαδή, Γιάννης κερδάει, Γιάννης πίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Ο τύπος είναι επιχειρηματίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κορυφαίος και σπουδαίος. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπλέκει και η πολιτική με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω τώρα που καταλήγει όλο αυτό. Έτσι. Στη Νορβηγία, τι έγινε εσύ? Δεν ήταν καλό σημάδι? Τι πνεύματα έχουμε? Έπεσε, παιδιά, από πίσω, έπεσε τώρα. Σε καρβόδι, κάτσα να το βάλω. Λοιπόν, τι έγινε, συμπνεύματα έχουμε? Την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα μόνη της. Τώρα έπεσε από πίσω το κάδρο με το παραπολιτικά 90,1. Τι συμβαίνει? Πρέπει να κάνουμε ένα αγιασμό εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Κάτι γίνεται. Έχουμε το πνεύμα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη πάντως εν Ελλάδα ένα σαφάρι για να σταματήσουν οι εμπρισμοί, όσο γίνεται απεριοριστό τουλάχιστον. Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και Βίλια. Όπως σας είπα, 13 συλλήψεις, αριθμός ρεκόρ για το σώμα σε μια μέρα. Στη Θέρμη, 41 ετών, τι έκανε ο τύπος? Άναψε ψυσταριά. Δηλαδή, άναψε ψυσταριά και πήραν φωτιά τα ξερά χόρτα που ήταν στο οικόπεδό του. Συνελήφθη, 1650 ευρώ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό το μικρό μπήκε γιατί την προλάβαν τη φωτιά, καταλάβατε, αλλιώς δεν ξέρω παραπάνω. Στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, ο έτερος, 83χρονος, σου λέει, εντάξει, καλές είναι οι συνθήκες, καλοκαιράκι, έχει καρδιά μου, δεν ανάβω και κανένα πυροτέχνημα εδώ να γίνει. Το έκανε, άναψε πυροτεχνήματα και κάθηκα, έκανε 600 τετραγωνικά από τον 83χρονο που είπε να κάψει πυροτεχνήματα, να εκτοξεύσει πυροτεχνήματα. Τον πιάσανε, 2.700 πρόστιμο. Εδώ στα Βίλια, βγαίνει και ο άλλος, σου λέει, μια χαρά, 2.30 ώρα το μεσημέρι, ό,τι πρέπει είναι να βγάλω εγώ το τρακτέρ και να ξεκινήσω με το σπαστήρα, έτσι, να καθαρίζω το χωράφι μου. Με αποτέλεσμα, από το σπαστήρα να πεταχτούν σπινθήρες και να πάρει φωτιά. 2.30 ώρα το μεσημέρι τώρα, έτσι. Τους πιάσανε, δύο ήτανε αυτοί που κάναν τις δουλειές, ένας αλλοδάπος, 40χρονος, και ένας 43χρονος Έλληνας. Άλλα 2.000 πρόστιμο και 2.075. Από την 1η Ιανουαρίου
έως και τη 16η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα. Αυτά, ξέρετε, είναι 577 φωτιές από αμέλεια, από βλακεία. Έχουν εισπράξει οι αρχές 785.935 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί και 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 181 από τις 197 είναι από αμέλεια και 16 έχουμε και τους νέρονες. Από πρόθεση. Για να ξέρετε. Αυτά όσον αφορά τις φωτιές. Είπαμε, παιδιά, πως είναι το σκηνικό το επόμενο διάστημα. Ένα άλλο φοβερό και τρομερό, το οποίο το έχουμε εδώ και πολύ, έτσι, εδώ και κανένα μήνα το έχουμε βγάλει στον αέρα, με τους πνιγμούς. Τι γίνεται με τους πνιγμούς, παιδιά? 300 τόσα άτομα κάθε χρόνο φεύγουν επειδή πνίγονται στη θάλασσα. Και όχι μόνο, και στις πισίνες. Μια γυναίκα και ένας άνδρας αναστέθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά, στην Κάρπαθο και την Πάτρα. Μεσημέρι Παρασκευής, 71 ετών, υπήκοος Τσεχίας, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από την παραλία Λιμιά της Πηγαδιών Καρπάθου. Τώρα τι παθαίνουν οι περισσότεροι? Πάνε, τρώνε, έτσι, δεν διατηρούν, ξέρετε, άμα φάτε, μετά τουλάχιστον μία ώρα δεν πρέπει να πέσει στη θάλασσα. Τουλάχιστον μία ώρα. Λοιπόν, και μετά πέφτουν στη θάλασσα, τρώνε, και ειδικά άμα φας και πολύ, τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, υπήρχε ναυαγωσός στην παραλία, αλλά δεν είναι. Την πήγανε με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο μονοδέντρια Χαΐας, 75χρονος Έλληνας, πάλι και αυτός ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θάλασσα εκεί, δυστυχώς. Αδέρφια, αυτά είναι τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν προσέχουμε και έτσι τη διασκέδασή μας την κάνουμε τραγωδία πολλές φορές. Όπως εμπροκειμένου με τους δύο αυτούς θανάτους των ανθρώπων. Για 7η νύχτα είχαμε πανηγύρι, σε εισαγωγικά, εναντίον του Ιράν από αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με τη CENTCOM, προσπαθούν έτσι να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Το λένε έτσι κομψά. Ναι. Ο Αμερικανικός στρατός, λοιπόν, επιτέθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση κατά κρίσιμων Ιρανικών υποδομών. Καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM στο X, ο συγκεκριμένος πύργος αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από στενό Τουρμούς. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού. Αυτό τι σημαίνει? Όταν στέλνεις τέτοια αεροπλάνα, σημαίνει ότι κλιμακώνεις, έτσι, ότι ετοιμάζεται να γίνει η πατερντή. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα 0 για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις, και μάλιστα η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι άκουγα, δύο δεξαμενόπλια στόχευσαν οι τύποι, οι φρουροί της Επανάστασης. Γιατί, λέει, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια από τους φρουρούς Επανάστασης. Έχουμε κάποιους νεκρούς, λένε οι Ιρανοί, από τις επιθέσεις αμερικανικές. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται έτσι να υπάρχει μια ειρήνευση στην όλη ιστορία και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο πάλι. Και βέβαια το χειρότερο, ακόμα χειρότερο για τους υπολείπους, είναι το γεγονός ότι θα έχουμε τα ζητήματα να αφορούν πάλι τα καύσιμά μας, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει και τα μπάνια του λαού, τα λεγόμενα, τα οποία πλησιάζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περίπου 20 τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα στην Οδυσσό, το Μικολάιβ, το Χάρκοβο, τη Χερσόνα. Νεκροί αναφέρθηκαν και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Στα Ενελλάδη τώρα, 9 το πρωί στη Βουλή, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάνε, καμιά δεκαριά άτομα και θα ψηφίσουνε? Πώς είναι, πώς έχουν μείνει αυτοί οι Χριστίνα? Ναι ρε, πώς είναι? Δύο ταξί, τρία ταξί, πώς
Πώς συντάδε, πόσο, πόσο να χωράνε. Στις 11 θα συνεδριάσει, λέει, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Πόσο κεντρική. Έχει αποσυρθεί ο Παύλος, Παυλάρας, ο Πουλάκης. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών. Μεγάλη επιτυχία. Η Ρένα. Ρένα Δούρου, κυρίες και κύριοι. Μετά τις επιτυχίες ως περιφερειάρχης. Σε επιστολή της κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Όχι, δεν θέλει. Την τραβάνε. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα να μας σώσεις. Αυτός σε αυτή η χώρα. Σωτήρες, όλα τα κόμματα, σε όλους τους, χώρους. Είτε είναι από τον ακροδεξιό μέχρι τον ακροαριστερό. Τα πάντα. Σωτήρες όλοι. Τι πράγμα και αυτό. Αλλά δεν θέλουν. Τους τραβάνε να μας σώσουν. Σας τραβάμε, παιδιά, μας σώστε. Είτε από εδώ, είτε από εκεί, ναι. Η Ρένα είναι αισιόδοξη πάντως, να ξέρετε. Υπογραμμίζει, λέει, ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή, έχεις τον άλλον, ας πούμε, έχει πεθάνει κανένα αιώνα πίσω και έχεις πάει εσύ με την αδρεναλίνη, ενώ έχει μουμιοποιηθεί ο άλλος, να του ρίχνεις την καρδιά με τη σύριγγα, να του βάζεις αδρεναλίνη. Αυτά βλέπει η Ρένα, βέβαια. Έχει πολιτικό αισθητήριο πάντως. Κοίταξε, να βάζεις το βιογραφικό σου και το αυτό που λέει, ρε παιδί μου, στο πολιτικό βιογραφικό, να βάζεις και αρχηγός κόμματος. Και αυτό είναι ωραίο. Έτσι μεγάλο, να αυξάνει, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, είπαμε, έχεις και τη φιλοδοξία να σώσεις αυτόν τον τόπο. Όπως σώθει η Αττική. Ένας ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Λαμίας έπειτα από ξαφνική επίθεση φιδιού. Μαύρο φίδι που σέφαγε, που λένε, Χριστίνα, ναι, όχια. Λοιπόν, κλειτσό Ευρυτανίας. Πού είναι το κλειτσό της Ευρυτανίας? Ωραία, Βρυτανία, φύση και τα λοιπά, μα δεν έχει εκεί φίδια που δάγει. Πού? Καλά, εδώ πέρα έχει, παιδί μου, αλλά είναι απ' τα άλλα τα φίδια που στέκονται όρθια. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος, λέει, εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Τι πιο σύνηθες, ας πούμε, να σε τσιμπήσει φίδι όταν εκτελέσει αγροτικές εργασίες? Λογικό είναι. Σήκωσε, λοιπόν, μια πέτρα και την ώρα που σήκωνε την πέτρα νιώθε ένα τσίμπημα, λέει, στο χέρι, στο αριστερό χέρι. Δεν πρόλαβε, λέει, να το δει το ερπετό. Αλλά έγινε το δάχτυλο του χεριού του, άρχισε να μαυρίζει, πρίστηκε. Πήγε κατευθείαν νοσοκομείο, τον πήγανε στη Λαμία, του δώσανε αντίδοτο. Αφίδι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, κάτι δεν είναι εκεί, αντιοφικό ορό. Και τον βάλανε και στην ομονάδα αντιδρικής θεραπείας, αλλά για προληπτικούς λόγους, οπότε θα βγει και τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει βγει ήδη, ο συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο τώρα, σε δαγκώνει το φίδι, γίνει το χέρι σου τούμπανο και να τρέξεις στα νοσοκομεία της επαρχίας, σε πάει τρεις και μία, ναι, ναι, σαν να έχεις φάει iceberg που λέγαμε πριν. Τους άλλους φάγανε το τάκος. Λοιπόν, δυστυχώς κάθε βράδυ, κάθε μέρα, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε κανένα δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Εντάξει, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να μην το λέμε και είδηση. Το βράδυ, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, μοτοσυκλέτα συγκρούεται με γιο ταχύ αυτοκίνητο, τραυματίζεται θανάσιμο ο μοτοσυκλετιστής. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δυστυχώς δεν άντεξε. Και τώρα οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχιά. Με ρωτάει ο Σωτήρης πότε, λέει, θα πληρωθούμε εμείς οι συνταξιούχοι. Έλα, βρε, τώρα που θες να πληρωθείς κιόλας. Λοιπόν, θα σας τα πω αμέσως. Τρίτη, 28 Ιουλίου, οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία, μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΑ, οι κύριες συντάξεις που ανεπονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Όταν λέει 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν, σημαίνει ότι μία μέρα νωρίτερα τα βρίσκεις αυτά που? Στην τράπεζα, το απόγευμα της 27ης, ας πούμε. 30 Ιουλίου,
Πέμπτη, άρα 29 στο Ταμείο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενου, ΣΠΕΑΚΠΣΧΟ, τι είναι αυτό, πώς να το πεις αυτό, ΣΠΟΥ, ΙΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και επειδή είμαστε και βλέπουμε στο μέλλον μπροστά, Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τρίτη λοιπόν θα πάτε στο Ταμείο και Παρασκευή 28 Αυγούστου οι υπόλοιπες συντάξεις 27 θα πάτε στο Ταμείο. Έτσι για να έχετε το πλήρες πλάνο το καλοκαιρινό για το πότε θα εισπράξετε τη σύνταξη, αδέρφια μου συνταξιούχη. Ωραίο τραγουδάκι, ε. Ωραία, μου το κάνω εικόνα. Τραγούδι το άκουγα, Χριστίνα. Πάρα θυμάμαι τώρα έτσι αχνά. Άμουνα 12-11 ας πούμε. Το άκουγα την ώρα που έκανε η μάνα μου δουλειές από το ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο. Το ξέρεις, μου ήρθε ως αμυδρή εικόνα, ας πούμε. Έρχεται, αδέρφια, έρχεται το χάπι σε Μαγλουτίδης. Θα το παίρνουμε και θα χάνουμε τα κιλά. Ουεγκόβι λέγεται, το ξέρετε, είναι ενέσιμο τώρα. Εγκρίθηκε από τις 15 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε τη βούλα της και εγκρίθηκε από του στόματος σε Μαγλουτίδη χορήγηση με χάπι για τη χρόνια αντιμετώπιση της παρχισαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συνοσιρότητα. Τι εννοεί λοιπόν? Είσαι παχής, έχεις και πίεση, ξέρω εγώ. Είσαι παχής, έχεις και ζάχαρο. Λοιπόν, όταν τα έχεις αυτά τα δύο, παίρνεις και το γογκόβι. Λοιπόν, οπότε έρχεται. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, έχει κάποια καλά, έτσι, δηλαδή έχει πετύχει, λέει, απώλεια σωματικού βάρους περίπου 17%. Είσαι 100 κιλά, θα χάσει 17. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει, δεν μπορείς να το ράψεις και εύκολα από μόνος σου τώρα. Δηλαδή, εσύ Χριστίνα μου που είσαι fit, δεν έχεις τέτοια ζητήματα, αλλά όταν έχεις τα κιλά και σου λέει θα κάνεις δίαιτα και εσύ ξεκινάς, έτσι τι κάνεις τη δίαιτά σου, την κάνεις ρε παιδί μου, θα την κάνεις μία, θα τα ξαναπάρεις, θα την κάνεις δύο, θα τα ξαναπάρεις, αρχίσεις και κουράζεσαι μετά, ενώ αυτό εδώ τώρα σου, δεν σου κάνει η όρεξη ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν θες, δεν γουστάρεις να φας, δεν γουστάρεις, δηλαδή τέτοιο εκεί τόσο πολύ, με αποτέλεσμα όχι το συγκεκριμένο, όλα αυτά τα, αυτού του είδους η αναστολής, πώς τους λένε αυτός, που έμα, αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1, GLP-2 και διάφορα τέτοια ιατρικά. Είναι το πρώτο από του στόματος φάρμακο το συγκεκριμένο που παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα. Έχει, πάντως μην νόμιζετε ότι δεν έχουν και αυτό που λέμε παρενέργειες. Έτσι, έχουμε παρενέργειες, εντερικά, κάτι πονάκια, κάτι αυτά. Εντάξει, μην πάμε τώρα στα σπανιότερα, αλλά δεν είναι και το... Ό,τι σας πει ο γιατρός, παιδιά. Ο γιατρός. Μόνο ο γιατρός. Όχι από μόνοι μας θα πάμε να τα πάρουμε. Κοιτάξτε να δεις πόσο μπροστά είμαστε. Δεν είμαστε, έχουμε προχωρήσει εμείς, δεν είμαστε Σάββατο. Πήγαμε στη Δευτέρα, παιδιά. Δευτέρα, πρωινό Δευτέρα στάσαμε. Πολύ προχωρημένοι εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας. Επιστρέφοντας σε λίγο από το διάλειμμα το καθιερωμένο, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών, καταιγιστικά. Στο radio@papakiparapolitika.gr συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα να ακούσω ότι είστε κάπου μακριά και μας ακούτε. Δηλαδή από κάποιο έτσι μέρος και απολαμβάνετε διακοπές και βλέπετε τη θαλασσίτσα ή το βουνό, γιατί είναι πολύ ωραία και στο βουνό να πας. Καταρχάς το βραδάκι ειδικά έχεις μια δροσιά, απίστευτη στα ορεινά μέρη, έτσι γίνεται. Το πρωί πάμε θάλασσα, το βράδυ πάμε βουνό, Χριστίνα, τέλος. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα βέβαια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που απολαμβάνουν τις διακοπές, αλλά σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι με το κεφάλι μέσα και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν και εκείνοι έξω τα κεφάλια και να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα που έρχονται βροχή, όπως σας είπα. Πρώτος το έχει στείλει ο φίλος μας Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή τρόλεϊ 21, Νίκαια Ομόνοια. Λοιπόν, καλή δύναμη Ιωάννη μου, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Λέει, αγαπητέ φίλε Τηλέμαχε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στο Παναγιώτη τον Πονηρό, έλα ρε πάνω. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με πανέμορφα νησιά και παραλίες. Θέλετε να έχετε και λεφτά να πηγαίνετε κιόλας. Αχάριστη, δεν τη λέγαμε. Καλημέρα στην ταξιδιώτη τη Ρέση, Παναγιώτη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Αυτό συζητάγαμε τώρα με τη Χριστίνα. Δηλαδή, ποιο, ότι πόσο στη νιώτη μας, τώρα εμείς 50ρηδες πλάς, ας πούμε, εντάξει, μην τα μαρτυράω κιόλας, την ηλικία, πόσο πιο εύκολα μπορούσαμε να πάμε στα νησάκια μας, πώς μας έστελναν οι δικοί μας, οι γονείς μας, να κάνουμε τις διακοπές μας μόνοι μας, έτσι. Και πόσο πιο εύκολο ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι τις πρώτες μου διακοπές. Είχα πάρει μαζί μου, οι πρώτες μου διακοπές έγιναν στην Πάρο. 10.000, 10.000 δραχμές. Και είχα περάσει μια εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, έπεσε μετά η λεγόμενη τηλεφωνική επιταγή. Τη θυμάσαι, Χριστίνα, μόλις τελείωναν τα λεφτά. Έλα, μπαμπά, στείλε. Λοιπόν, έπεφτε η τηλεφωνική επιταγή, καθόμασταν μερικές ημέρες παραπάνω. Τώρα πώς, δηλαδή, σκεφτόμασταν, ας πούμε, με τη Μαριάννα να πάμε διακοπές σε νησί. Ή ο Νάξο, λέω, τι ωραία θα ήταν, λέμε. Θα βάζουμε κάτω με τα εισιτήρια, με μηχανή τώρα, όχι με φανταστείς, που είναι ένα πεντακοσάρικο. Παιδιά, δηλαδή σοβαρευτείτε κάπου, ας πούμε. Ένα πεντακοσάρικο. Να, όχι, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λυπάμαι, γιατί, εντάξει, εγώ τα έχω δει αυτά τα μέρη πολλές φορές, εντάξει, δεν έχω πάει. Ούτε στην Ιω, ήθελα να πάω να τα δω, έχω δει άλλα Κυκλαδονήσια. Αλλά λυπάμαι πολύ, ας πούμε, που δεν θα μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε λίγο και δεν είναι μομφή, έτσι, αυτή η κυβέρνηση της άλλης. Μιλάω όχι διαχρονικά τώρα για όλο αυτό το πατυρντί που έχουμε πάθει. Έτσι, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας, δηλαδή που στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας εκεί, να. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς έχει έτσι ανατραπεί τόσο πολύ η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περάσαμε αλόβητοι από τα μνημόνια. Τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Με υδρότα και αίμα έχουμε πληρώσει όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις του. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και το κεφάλι ψηλά και να αναπνεύσουμε λίγο. Και εμείς οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, παλιά τι γινότανε, ευημερούσε έτσι, η χώρα ήταν επίπλαση ευημερία, δεν ξέρω, και πέταγαν και ένα κόκαλο. Τώρα δεν υπάρχει καν αυτό το κόκαλο που λέμε, έτσι. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Λέει, τι πιο ωραίο να είσαι χθεσινός από ποτάκια. Έλα ρε μεγάλε. Να έχεις αργήσει στη δουλειά, αλλά όταν βάλεις παραπολιτικά και ακούς τη φωνή, λέει, του πιλότου, ξυπνάς με τη μία, είσαι το καλύτερο ξυπνοτικό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παρέα. Γεια σου ρε Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις πόσο έτσι με ανεβάζει όλο αυτό που αναφέρεις. Παλιά, λέει, οι άνθρωποι που είχαν ζώα, ο Βαγγέλης, για να κάνουν τις δουλειές τους, αγροτικές δουλειές, έβαζαν στο πρόσωπο του γαϊδουριού ένα σακούλι που λεγόταν ντορβάς. Εκεί μέσα είχε το άχυρο και τον καρπό. Και αυτό

0: έτρωγε την ώρα που εργαζόταν. Καμιά φορά όμως, όταν ο αγρότης πήγαινε να γεμίσει αυτό το δίπλα, είχε τον κουβά με το φαγητό. Ο γάιδαρος, λέει, έσκυβε και έχουνε το κεφάλι του μέσα στον κουβά με το φαγητό, πριν ο αγρότης το βάλει στον τορβά. Το χτύπαγε, λέει, με το ξύλο να βγάλει το κεφάλι του και μέσα από το κουβά και δεν τον έβγαζε με τίποτα, όσο ξύλο και να τρώγε. Αυτό μου θυμίζει, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πέσει μέσα στο φαγητό και δεν βγάζουν το κεφάλι τους με τίποτα. Αχ, ρε Βαγγέλη μου, τώρα δεν μου αρέσει να το τσουβαλιάζω. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι πολιτικοί είναι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι όλοι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χθες λίγο πήγα από το βενζίνικο της γειτονιάς μου να βάλω βενζίνη στη μηχανή. Βάλε ρε πάνω 10 ευρώ, του λέω, και μου απαντά: στη μηχανή ή το ταπεράκι το θέλεις. Καλή συνέχεια. Έμα, έλατε, 10 ευρώ, κάτσε να δεις τι έβαλες. 5 λίτρα, 5 κάτι έβαλες. Πού θα πας με 5 λίτρα βενζίνη, ρε φιλαράκι, ούτε 100 χιλιόμετρα δεν βγάζεις, ε? Καλή δύναμη, να σε καλά Μιχάλη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Μάκης από την Εφέλ, έχω πει, ας πούμε, ότι πλέον φανατικοί ακροατές μας είναι τα αδέρφια μας που είναι πάνω στο τιμόνι, στο λεωφορείο, στα τρολέι, φανατικοί μαζί μας, τα βαριά τιμόνια, βέβαια. Υγειονομικοί πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να στείλω και μια έτσι καλημέρα δυνατή, δυναμική, έτσι με πολύ αγάπη στη γυναίκα μου, με ακούει, έτσι. Άμα δεν σε ακούει η γυναίκα σου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να σε επιλέγει πάντα. Καλημέρα, καλημέρα Μαριάτα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Καλό πρωινό, καλή δύναμη πιλοτελές. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας, εσείς όλοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Ο Μαδάρα λέει καλημέρα. Γεια σου ρε Νικολέτα. Επίσης Νικόλαος Κουλέτας, καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές. Σε λίγο φωτογραφία από Νέα Μηχανιώνα. Πού τη φωτογραφία, τι σε λίγο? Το έχει στείλει το μήνυμα 6 και 3 και ακόμα φωτογραφία δεν είδαμε, ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Και ενώ ακούμε ρέο Speed Wagon. Έτσι, αυτό δεν είναι? Έτσι. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Γεια σου Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Πάντα μου στέλνει φωτογραφίες με αεροπλάνα. Έτσι ξέρει ότι τσιμπάω πολύ εύκολα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Πιλοτάρα μας λέει κριτσινάκια με ηλιό σπορό και πολύ ζέστη. Αλλά σε ακούμε και γουστάρουμε, μου λέει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, καλή δύναμη. Κοιτάξτε τώρα οι μέρες αυτές στο φούρνο γενικά, όπου βγάζουν ξεριζάρτος και βάσματα, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολες. Γιατί εντάξει, το χειμώνα είναι κουφέτο, περφέτο που λέμε. Είναι η ειδονή πραγματική να δουλεύεις μέσα στη ζέστη το χειμώνα. Αλλά τώρα παιδιά δεν παλεύεται. Είτε είσαι σε ψησταριά, είτε είσαι σε φούρνο, τι τραβάς. Καλή δύναμη Μιχάλη, σε σένα και στους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά. Keep on loving you. Ρέο Speedwagon, τα τραγούδια της νιώτης, έτσι με αυτά έχουμε ερωτευτεί, ε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παροικία των αιγιωτών ακροατών μας. Ο Σάκης ο Χατζάρας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου ρε Σάκη, δύναμη ο Σάκης. Και ο Σάκης είναι εκεί στο φούρνο, Χριστίνα, όπως καταλαβαίνεις. Τραβάει εκεί το πακέτο, φτιάχνει αρτοσκευάσματα, φτιάχνει κουλουράκια. Έχει στείλει την άλλη φορά κάτι ωραία. Ναι, ναι, είναι μάστορας, είναι καλός, είναι δυνατός. Γιατί αυτή είναι τέχνη τώρα. Και δεν πρέπει να χαθεί η τέχνη του αρτοσκευάσματος. Εγώ φτιάχνω πολύ ωραία τηγανόψωμα, να ξέρεις. Ναι, να σου φτιάξω τηγανόψωμα, αλλά πρόσεξε, όχι να πάω να πάρω τώρα το ζυμάρι, ξέρω εγώ, από έτοιμο. Αλλά το φτιάξεις το θέμα, ρε παιδάκι, μα το ζυμώσεις εσύ με το χέρι εκεί. Το φτιάξεις, να βάλεις κίτρινο αλεύρι χωριάτικο, όχι κίτρινο τα πρόστατα. Κάνα πραγματικό χωριάτικο αλευράκι, αλατάκι, νεράκι. Δεν θες τίποτα άλλο. Το ζυμώσεις, βάλεις τη φετούλα σου την κανονική pop. Μην βάλεις λευκό τυρί. Πού είναι λευκό τυρί, τι είμαστε, Δανείοι είμαστε ή Ολλανδοί? Από Αγελάδα. Λευκό τυρί. Εμείς είμαστε Έλληνες και θα φάμε πρόβιο, φέτα. Τέλος, ή κατσικίσιο. Φετούλα ρε παιδί μου. Ανοίξει και μια τρύπα όπως το κάνεις στρογγυλό. το τηγανόψωμο, ανοίγει και μια τρύπα. Δεν ξέρω γιατί την ανοίγω. Την τρύπα, γιατί τη βάζουν στη μέση, ρε εσύ, Χριστίνα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια τρύπα στη μέση, στο στρογγυλό. Για να τηγανίζεται καλύτερα, να βγαίνει από μέσα το λάδι και να. Μάλλον, αυτό. Αυτό. Κάτσε, γιατί ο Σάκης έχει στείλει και φωτογραφία. Τι έστειλες, ρε εσύ. Α, έστειλε τον εγγονό, ο οποίος ζυμώνει, κοίτα. Πάνω στο τραπέζι. Και ζυμώνει με την πύλια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 7 και 3 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Με πολύ κέφι είναι αλήθεια. Σας καλημερίζουμε και αυτό το Σαββατοκυριακό. Ελπίζω να σας βρίσκουμε με ανάλογη διάθεση. Ελπίζω να σας βρίσκουμε σε δρόμους έτσι, που οδηγούν σε διακοπές, τις οάσεις του Ιωνίου, στις όμορφες παραλίες των Κυκλάδων, αλλά όπου και να πας, η πατρίδα είναι πανέμορφη, ό,τι και να επιλέξεις έχει τη χάρη του. Ελπίζω τα προβλήματα να είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα μας απαγορεύσουν να κάνουμε πράξη αυτές τις όμορφες ημέρες, να τις περάσουμε, τις καλοκαιρινές, να τις περάσουμε όπως πρέπει, όπως έχουμε μάθει, πατροπαράδοτα που λέμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να έχετε αισιοδοξία, αδερφιά, παρά τα προβλήματα, παρά τα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι αν σκεφτείς πόσα έχουν περάσει οι προγονείς μας, αυτά που έχουμε περάσει εμείς δεν είναι και έτσι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά είναι. Είναι δύσκολα. Όχι ιδιαίτερα δύσκολα, είναι δύσκολα. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, οπλιστείτε με αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Λίγο έτσι, αγάντα που λέμε. Αγάντα, ωραία. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Άγγελος των ήχων, η θεά κάλλη της κονσόλας. Στα τραγούδια επιλέγει ο πρίντς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινίος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9 και σήμερα. Και επειδή δεν πρέπει να σας κρατάω έτσι χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση, πάμε να δούμε πώς οι εφημερίδες, σαββατιάτικες εφημερίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, καταγράφουν την επικαιρότητα και την αναλύουν. Φυσικά σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, γιατί εκτός του ότι είναι Σάββατο, είναι και η μέρα που κυκλοφορεί η εφημερίδα μας τα παραπολιτικά, που όπως πάντα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, της ενημέρωσης. Και την Ελληνίκα είδα στο να έρχεται σαν άνεμος. Εσύ είσαι σήμερα εδώ, Ελληνίκα, επανεμφάνιση μετά από μερές, μήνες, χρονιά. Μπράβο. Σταυροκοπιέται η Χριστίνα. Είδες, έκπληξη. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι τα παραπολιτικά μας κυκλοφορούν. Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το ένθετο Startupper μαζί. Έτσι, μεγάλη εφημερίδα, μεγάλο ταμπλόιντ και με πάντα με πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα μας: οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες? Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δις το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες? Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί? Γιατί ο Πρωθυπουργός επενδύει στα έργα για βελτίωση της εικόνας κυβέρνησης στην επαρχία? Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες, πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορίας και ΕΦΚΑ, όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους και ασφαλισμένους. Δυστυχώς, είπαμε μέχρι 31/12/23 οι οφειλές. Δυστυχώς, οι άλλες στην πάγια, στην 24μηνη. Αυτά τα δύσκολα. Ο γύρος του κόσμου. Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Τι ισχύει για τα εξοπλιστικά αντίληψη των Τούρκων και τα F-35? Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά, ανεβαίνουν οι τόνοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Πολάκης δεν διευθυντική την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα MRB, σήμερα Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Πίστη συνυπάρχουν. Η θρησκεία σημείο αναφοράς και η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγων σταθερότητας. Όμιλος Άκτο, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δις ευρώ. Επιταχύνει επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενέργεια, παραχωρήσεις και υποδομές. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, η Οδύση ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Δύο κριτικοί δημοτογράφου παρακολούθησαν το δημιουργήμα του Νόλαν και το σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, έγκλημα στη Μαρφίν, ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφόρων που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους? Ο βίος και η πολιτεία των εμπλεκομένων, αλλά και των εκλεκτών φίλων τους. Η εξέταση φωτογραφιών και βίντεο που έκαψαν τους συλληφθέντες και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Απογευματινή. Πού κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές?
Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δωρεά 160 εκατομμύρια από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑ Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετρό Βιοπολιτεχνείο. Τι αποσαφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 700 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή ενός εντός πενταετίας 8.500 νέων κλινών. Ρούμπιο για Νέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Ειδική αναφορά του Αμερικανού υπέκτη στη δολοφονία της Βάγιας από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Πρόοδο σε δικαιοσύνη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία μέσων ενημέρωσης και ενίσχυση των θεσμών. Φάρμακο για την παχυσαργία τώρα και σαν χάπι, αυτό που σας έλεγα πριν. Κυρίως ηλικιωμένοι, 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι. Και υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του Δευτέρου αιώνα. Εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Λιμπείο, στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καύσωνας πόλωσης. Σουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Δείχνει φωτογραφία του Πρωθυπουργού να σκουπίζεται. Μαντήλι, έτσι, τον υδρότα. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, τρομάζει το Μαξίμου. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφο Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Τσίπρας, ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνεται η Κουμουνδούρου, στα χέρια της Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ, γρίφος ο Ρόλος Πολάκης, σκάνδαλο ΠΚΠ πανηγυρίζουν στη δεξιά, επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη, ΑΚΠΑΣΟΚ, βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Νάγια Γρηγοράκου στο καρφί, το στοίχημα είναι να πείσουμε ότι μπορεί να γίνει πράξη το σχέδιό μας. Και Γιάννης Πανούσης, ψήφισε ΠΑΣΟΚ, ψήφισε Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο έλεος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Κουβαράς. Πάμε στην On Time. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Συνελήφθη η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό, βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά, για την Τουρκάλα λένε, έτσι. Λορέντζο Καριέρε, γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του, άφησε πίσω τη σύζυγο και τους δύο γιους του, η πολύμηνη περιπέτεια υγείας και ο θάνατός του 3 χρόνια μετά την απώλεια της μητέρας του Ματούλας. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά, πως τον καράζ έγινε θάλαμος αερίων για τους δύο νέους. Το έλαιο που λειτουργεί σαν μπότοξ, το μυστικό της φύσης για λαμπερή επιδερμίδα. Από τα φώτα στα χωράφια, οι Έλληνες σελέμπριτες που έγιναν αγρότες. Και ο Μύρης που αγάπησε το Ιόνιο. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε το Κατάρ σε παγκόσμια δύναμη, άφηνε πίσω του τα παλάτια της Ντόχα για τα ελληνικά νησιά. Πάμε στα νέα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail, παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία, το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει ο αρχές Σεπτεμβρίου. Σπήλαιο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, ζωή για να κούρου, έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Με 8 παρεμβάσεις όταν ο Αντί Μπέρμαν μας έστελνε τα γλυπτά. Αλήθειες και μύθοι, πως ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Και ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Επίσης, αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους. Υπερκέρδη για τα φαντς. Άντι Μπέρμαν είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Η τέχνη σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Διονύσης Τεμπονέρας. Το μεγάλης εργασίας Ελλάς. Εμείς δεν θα κλέβουμε, θα παράξουμε νέο πλούτο. Πρόωρες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού. Φάκελος Μαρφίν τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση. Και Μουντιάλ ο τελικός των τελικών. Ελεύθερος Τύπος.
Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Μέση ετήσια αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 400 ευρώ τα σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και που διαθεσιμότητα. Σε ποια επίπεδα κινούνται τα μισθώματα σε όλες τις πόλεις περιφέρειας που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Τα 7 άγνωστα πρόσημα του καλοκαιριού. Οι κανόνες για βουτιές, σουπ, ψαροντούφεκο, jet ski και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Αυτό με το... με τη ρακέτα, έλεος παιδιά. Όχι άλλη ρακέτα στην παραλία. Έλεος. Ελευθερία ντεκό με σεβασμό στο μνημιακό και φυσικό περιβάλλον. Μαγεύει ο νέος φωτισμός στην καστροπολιτεία της Μονεβασιάς. Τι ωραία. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απειθείται ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμύριων από τις τράπεζες. Και Νάνος, δήμαρχος στη Λίμνη, πλαστήρια επενδύουμε στην καινοτομία και το μέλλον και στρατιωτικές συνεργασίες. Η Τουρκία παρούσα από Σομαλία έως Τανζανία. Που λέει όπλα. Κόντρα. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα. Λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Γυρίσαμε, διάβαζα, στη δεκαετία του 50 δημογραφικά. Και πώς ακόμα θα πω εγώ. Και πού ακόμα. Η Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχείρηση και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 24. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Άντι Μπέρμαν εξελέγει στην γενιεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Drones καμικάζει σε νησιά και Εύρο, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department, καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση κομισιών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia, για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον, για τη δολοφονία του Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Και ποιες παίρνουν άδεια, αυξάνονται σε 7 οι νομικές σχολές. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμπ. Και το σχολείο των επόμενων ηγετών από 20 διαφορετικές χώρες, 44 νέοι με μαστήρευτη διάθεση κατανόησης του παγκόσμιου γίγνεσθε βρέθηκαν στην αρχαία Ολυμπία για την 6η θερινή ακαδημία που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου και θέμα ηγεσία πέρα από τα σύνορα ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας. Ο λόγος, βήματα προόδου, Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου το 26, σε αποθού ΕΚΠΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δωρεά 160 εκατομμύρια της τράπεζες, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, Ινάκη των κόκκινων οφειλών για το ρεύμα, δημοπράτηση νέων υπηαγωγείου στα κατοπατήσια από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη, και στα 1,998 δισεκατομμύρια ευρώ το ταμιακό πρωτογενές πλεώνασμα το εξάμηνο. Πάμε στην εστία. Μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν στις 69.000 μειούμενοι κατά 6.000 εντός μίας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει η βόμβα του δημογραφικού. Πώς ορολογούνται οι κληρονομιές. Απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της Δανίας. Και... το ποδόσφαιρο είναι σπορ και όχι πόλεμος. Σωστά. Ρίζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κεφάλαιο κυβέρνηση αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Όχι αλλά τέμπη, βιολάντες, ασπρόπυργους, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Και σωματεία στο εμπόριο, ναι την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Στρατευμένοι κλιμακώνονται διώξεις και η αλληλεγγύη. Η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή να ανακληθεί η ποινή σε στρατιώτη επειδή διάβαζε το ριζοσπάστη. Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση μου είναι κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε σύζυγός του. Προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη μετάλλαξή της. Αποκομμένος πλήρως από την πραγματικότητα, τα βρήκε όλα τέλεια και κήρυξε για άλλη μια φορά πόλεμο στο λαϊκισμό. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η μιλία του αποσύρθηκε άλλων άρων. Στα επίπεδα του 55 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας.
Απλήρωτε 6 μήνες γιατρή στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου νέος πρόεδρος ανύπαρκτο κόμμα. Πληρώνεται η ευρωβουλευτής του Βελόπουλου με 0 ομιλίες. Είναι η Γαλάτο Αλεξανδράκη που μάλλον δεν ξέρει που πέφτει το Ευρωκοινοβούλιο. Ελεύθερη ώρα. Λιποτάκτες χωρίς προσωπικό αριθμό. Η πίστη, η ψηφιακή σκλαβιά και οι προβληματισμοί για το μέλλον. Κώστας Πρέκας μαζί με τη Μάρο Κοντού πέθανε και ο ελληνικός κινηματογράφος. Σαντιρίλα, αυτή είναι η Αθήνα μας. Πώς ελέγχουν τους εγκεφάλους μας. Πατέντα για χειραγώγηση του νου μέσω έξυπνων οθονών. Οπα. Θυμάσου, θα μας ελέγξουν έξυπνες οθόνες, Χριστίνα. Ιστορία, παραποίηση Οδύσσιας και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε στο κεφάλαιο. Οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών. Τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές, τεχνολογία, παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές, το χρηματιστήριο αξιών συνεχίζει να προσελκύει ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αποτελέσματα, ισχυρό το πρώτο εξάμεινο των τραπεζών, οι εκτιμήσεις για κερδοφορία και έσοδα, ο ρόλος της αύξησης των επιτοκίων και των χορηγήσεων. Παγιώνεται το έλλειμμα κατοικιών, μόνιμη πλέον η διαφορά προσφοράς και ζήτησης. Και δηληστήρια πως ψαλιδίστηκε η μείωση των τιμών. Εύκολα θα πω εγώ. Εφορία, ψηφιακή έλεγχη για μαύρο χρήμα. Οικονομία, το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Και Τραμπ, το φιάσκο ενός ειρηνοποιού σε εισαγωγικά. Πάμε στην αυτεμπορική. Ή αποτύπωμα. Ηλεκτρονικό αποτύπωμα λοιπόν στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 27. Δημοευκόλυνση του δημοσιονομικού ελέγχου, ευκολότερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, διαφάνεια σε λειτουργία της κεντρικής διοίκησης. Ενδιάμεσες εκλογές, το χαρτί της Κίνας αντί του Ιράν παίζει ο Τραμπ. Κατηγορεί το Πεκίνο για ανοθεία στις εκλογές του 2020. Προβάδισμα του Πεκίνου στον ανοιχτό κώδικα. AI Moonshot Kimi K3, το δημανικότερο άνοιγμα της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, πιέζει τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ. Και Υπουργείο Ανάπτυξης Σούπερ Μάρκετ, ο δικός χάρτης για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση ζητεί μειώσει τιμών έως 20% σε 12 κατηγορίες βασικών αγαθών. Τα συν και τα πλήν του νέου EU ETS, την ναυτιλία. Και έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, μαζί να δουλεύουν ψηλό γαζί Νέα Δημοκρατία Πασό και Τσίπρας. Το θέατρο του παραλόγου στη Βουλή που τσακώνονταν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, ποιος θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη σε δόσεις αλλά Κοτσόβολος. Αλέξης Μητρόπουλος ο απόλυτος οδηγός για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ. Νέο παραμύθι της κυβέρνησης αρνείται να δώσει τη 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες και ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνικοί Ιούλιδες, Ιουλιανά 65, Κύπρος Μεταπολίτευση 74, Βρωμικό 89, δημοψήφισμα 2015. Φέτος έχουμε το Πόρτο Γκρέκο και την Ελλάδα Κόμβο και προεκλογικό σεριάνι των κομμάτων προς άγραν ψήφων με ψεύτικες υποσχέσεις. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα πρωτότυπο γνήσιο κίνημα και έναν άλλον ορίζοντα της χώρας και της κοινωνίας. Κύπος της Θεσσαλονίκης. Βάζουν το χέρι στην τσέπη οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια, αλλάζει πρόσωπο το απειθήτα με ανακαίνιση εστιών, αμφιθεάτρων και υποδομών. Μαζικές κινητοποίησεις αγροτών, κινητοτρόφων και ψαράδων, ζεσταίνουν τα τρακτέρια αγρότες με το βλέμμα στη ΔΕΘ. Πασόκ, έτσι χάθηκε ευκαιρία για φθηνό ρεύμα στους Έλληνες, πειραία για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Έφτασαν Θεσσαλονίκη τα αθόρυβα 59 λεωφορεία του ΟΑΣΤ και μεγάλο κτήμα της αστυνομίας σε κύκλωμα διακινητών. Λεμπόρων, έτσι. Κέρδη άνω των 300.000 ευρώ και ιδιώτης εγκατέλειψε ογκώδη, άμεση λύση έδωσε ο Δήμος στη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Δόση δανείου σε τη συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού, σύστημα μεταβολής δόσεων στα αγροτικά δάνεια ανάλογα με τις τιμές παραγωγού και μοντέλο πληρώνεις όσο μεγαλώνει στη νέα γενιά αγροτικής τραπεζικής. Και επιλογές προγραμμάτων, φύγαν οι πρώτες παρτίδες για σχέδια βελτίωσης, σειρά παίρνουν οι νέοι, νέοι χάρτες ΜΙΔΑ και ΚΑΕ ΚΑΤΑΚ, οι λύσεις της ΑΔΕ για ξεκαθάρισμα στην επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων και εβδομαδίων εφημερίδων, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και 2 11 10 88 80 Ελληνίκα στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη των νησιών.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοντζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
8: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους και σε όλες που ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά σαββατιάτικα ή είστε ήδη στην εργασία. Εν τω μεταξύ, πάντα θα το λέω, όταν μας φτιάχνουν το καφεδάκι μας τα παιδιά που είναι στο κατάστημα, τέλος πάντων, προμηθευόμαστε αυτό το μαγικό υγρό για να ξυπνήσουμε, λέμε και μια καλημέρα. Δεν είναι δούλοι μας και ήλωτες. Γενικά, ο πολιτισμός και το επίπεδο ενός ανθρώπου φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάει σε ένα σερβιτόρο, σε έναν άνθρωπο που τον βοηθάει σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, καλό θα είναι να είμαστε λίγο ευγενικοί, γιατί έχω δει τα απίστευτα να εξελίσσονται. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βαγγέλη μου, στείλε μου το τηλέφωνο σου, Βαγγέλης Κοντόπουλος. Στείλε μου το τηλέφωνο σου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις κληρονομικό χάρισμα. Όντως έχω πρόβλημα. Στείλ το. Καλημέρα στη Τζέννη. Εμείς, λέει, πλέον κλείνουμε από νωρίς διακοπές στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να περιμένεις και φτηνά και τελευταία στιγμή πουθενά. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις δύσκολα τα πράγματα. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το άλλο, Τζέννη. Οι περισσότεροι εργάζονται σε δύο δουλειές. Και όταν εργάζεται, ξέρω εγώ, άντρας σε δύο δουλειές και η γυναίκα σε άλλη μία, άντε να τη συντονίσει και τις τρεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να πας. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι, μωρέ, Τζέννη μου. Θα φύγεις από την Ελλάδα με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο, ίσως, για να πας πού, ας πούμε, να κάνεις μπάνια. Άλλο τώρα να φύγεις να πας ένα τριήμερο, τετραήμερο σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να το συνδυάσεις με μια εκδρομή, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, να πας 10 μέρες, ας πούμε, tour με Πούλμαν. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Όχι, γιατί μου κάνει η Χριστίνα και τα λεφτά πάντα βρεις. Είναι όντως πιο φτηνά από το να επιλέξεις να πας σε Ελλάδα διακοπές σε πολλές περιπτώσεις. Και ειδικά αν το έχεις κλείσει και νωρίς, έχει δίκιο σε αυτό που λέει η αγαπητή Τζέννη. Αλλά, Τζέννη μου, τι να σου πω. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στην πατρίδα μας. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στα νησιά μας. Κατάλαβα. Καλημέρα στην κυρία Μεταξία. Καλημέρα, τηλεμαχέλη. Ναι, λέει, για το λαδάκι, η τρύπα στο τηγανόψωμο. Για το λαδάκι. Δηλαδή, κάνεις την τρύπα για να περνάει το λάδι από μέσα και να διαχέεται και να τηγανίζεται πιο ωραία. Και φτιάχνω, λέει, και ωραίο τηγανόψωμο. Όμως θα έτρωγα ευχαρίστως μια τυρόπιτα Αντωνίας. Θα φτιάξω εγώ. Ο Δημήτρης. Λέει, δεν πήραμε τα λεφτά του Σιώρα για να μην έχουμε αυτές τις δυσκολίες τώρα. Σωστό. Να πηγαίνουμε διακοπές, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αθάνατη Ελλάδα, λέει, τη βγάζεις. Ακόμα υπάρχουν οπαδοί του, λέει. Καλημέρα. Του Ηλία, οπαδοί του. Έλα, ποιο ξέρω. Καλημέρα και στη Λορένα, που με ακούει με τη μαμά της. Γεια σου, Λορένα. Καλημέρα. Βάλε, λέει, και ένα ρακιτζί τώρα να γουστάρουμε. Θα ετοιμάσεις ρακιτζί. Πλάκα κάνει. Έχει βγάλει φλίκτενες, λέμε, το ρακιτζί. Καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη Νεοφωτιστό. Γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που μας αναμεταδίδετε στη Μάνη. Και με την ευκαιρία, καλημέρα και στα καλά μου φιλαράκια, τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο και την Γογό τη Φιλιππάκου. Καλημέρα στην Τρέβα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή βήμα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα, είναι πολύ πολύ σημαντικό να τα ακούω αυτό, έτσι όπως το μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να γκρινιάζω. Ήρθε η ώρα. Αυτό το πράγμα με τις διάφορες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και σε γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρόσεξε τώρα, περιμένω, Χριστίνα, από την προηγούμενη Τρίτη έχει ταχυδρομηθεί ένα ειδικό μπρελόκ tag, το οποίο αφορά σε τι είναι αντικλεπτικό και συμπληρώνει, έχει πληρωθεί αυτό 65 ευρώ. Και συμπληρώνει την προστασία του οχήματος. Και ενώ έχει φτάσει στο κατάστημα από την Πέμπτη το πρωί, πτώση έχουμε σήμερα, και τι μέρα είναι, Σάββατο,
18 εβδόμου. Άφαντο γράφει τώρα η ενημέρωση τα trackings, η ιχνηλάτηση στα ελληνικά. Γράφει λοιπόν η ιχνηλάτηση στο γραφείο τάδε προς αναμονήν ανάθεσης σε courier για να ταχυδρομηθεί, για να στο φέρει σπίτι. Λοιπόν, πας στην εταιρεία εκεί στην Κηφισιά, εκεί στο 16ο χιλιόμετρο που ήταν η Pizza Chaff, σε αυτό το γραφείο, θέλω να το κάνει τέλος πάντων της εταιρείας αυτής που αντιμετωπίζει και τα προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε εμείς δηλαδή. Και σου λένε ψάχνω λίρα αλλά δεν το βρίσκω. Τι εννοείται δεν το βρίσκεται? Ψάχνω λίρα, δεν το βρίσκω. Έκανε κανένα τέταρτο εντωμεταξύ, έκανε μακροβούτια. Εγώ την καταλαβαίνω την υπάλληλο, έψαχνα να το βρει. Αλλά δεν το βρήκε. Και περίμενε και καμιά 4-5 άνθρωποι από δίπλα, οι οποίοι με κοιτάγανε και με μισό μάτι. Γιατί οι άνθρωποι είχαν και τη δουλειά τους. Τώρα έχεις έναν υπάλληλο, ας πούμε, που ψάχνει. Στον Κικαιώνα εκεί μέσα και δεν το βρίσκει. Και πού είναι αυτό? Και εσύ το έχεις πληρώσει. Και εσύ περιμένεις. Και άμα σου κλέψουν το όχημά σου, τι θα κάνεις? Θα στο πληρώσουν οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου εκεί στην Εθνική Οδό που είναι τα γραφεία του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ταχυδρομικής εταιρείας? Δηλαδή, κάποια πράγματα ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και περιμένω ακόμα να μου πούν τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή, θα το βρούνε, θα το βρούνε. Πώς θα έτσι, διαμαγεία θα διακτηνιστεί σπίτι μου κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Πάντως πληρώνουμε για υπηρεσίες τις οποίες δεν απολαμβάνουμε. Ο κύριος Σάκης λέει, τηλέμαχε σε παρακαλώ, βοήθησέ με, το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο πια με αυτές τις εταιρείες, τις πρακτικές οι οποίες κάθε τρελίτες και λίγο μας ενοχλούν, μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν μας αφήσουν να ερεμήσουμε, χρωστάμε ένα χιλιάρικο και κάθε τρεις και λίγο μας παίρνουν τηλέφωνο για να μας πιέσουν να πληρώσουμε. Λες και άμα δεν έχουμε, άμα είχαμε λέει δεν θα τους πληρώναμε. Προσπαθούμε λέει να πληρώσουμε, αλλά τούτοι εδώ κάθε τρεις και λίγο κάνουν τη ζωή μας μαύρη. Αγαπητέ φίλε, υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να ανασχέσει αυτή τη συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών και όλων των υπολείπων που βρίσκονται από πίσω, τότε αυτός που θα το πληρώσει είναι αυτός που έχει φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Εσείς που έχετε φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο το ακούτε? Γιατί έρχονται και εκλογές δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ωραίο, πολύ καλό για τις τράπεζες και μπράβο που δίνουν 150 εκατομμύρια στο Απουθού και τα λοιπά. Τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά βέβαια στο παρελθόν από όλους μας, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Απλώς μου δίνουν ένα μέρος τώρα, καλό είναι βέβαια, δεν το συζητώ. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει και ο κόσμος να σταματήσει να πιέζεται, έτσι, και να του βάζεις την κρεμάλα στο βρόχο και να του το σφίγγεις. Λοιπόν, τον έχουν εξασκήσει λέει στα τηλέφωνα για να βάλει 50 ευρώ. Λέει θα τα βάλω όταν έχω. Και με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο για να μου το υπενθυμίσουν. Εγώ φίλε μου κάποια στιγμή όταν είχα ένα τέτοιο θεματάκι το έπαιζα τρέλα με όλους αυτούς εκεί. Αλλά ξέρεις ότι έχουν και στόχους. Δηλαδή τι εννοώ στόχους? Άμα κατορθώσουν οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι των μαυραγωρητών να πληρώσετε εσείς και να μαζευτούν κάποια χρήματα, παίρνουν ένα μπόνους όσο πιο πολλά πληρωθούν. Οπότε η πίεση εκεί ενδείκνει. Εκεί πάει, καταλάβατε? Κάπως έτσι, είναι μπόνους. Δηλαδή άμα του βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό του αλλού, το βάζεις στην κοιλιά και το στρίδεις κιόλας, παίρνει μπόνους ο άλλος. Και πρέπει να είναι και περήφανος για τη δουλειά που κάνει, έτσι, δεν το συζητώ. Ναι. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα το άλλο το που κάνει μια τράπεζα, σου λέει, έχω λέει διπλή κάρτα, ξέρω εγώ τι σου λέει, αλλά θα την πληρώσεις συνδρομή και ας μην σου εγκρίνουν την πιστωτική. Δηλαδή σου δίνει μια κάρτα εσένα, είναι διπλή η κάρτα αυτή, η μία παραμένει ανενεργή, ο ένας αριθμός της κάρτας, ο άλλος που είναι η debit, η χρεωστική η λεγόμενη, είναι ενεργή. Εσύ όμως πληρώνεις το 6 ευρώ για να έχεις και μη ενεργή πιστωτική. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι έξυπνοι που είναι μερικοί ρε εσύ. Τι ξύπνια άτομα που υπάρχουν ρε παιδί μου, και εμείς εδώ είπα, δηλαδή πραγματικά μεγάλες μορφές.
Καλημέρα Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες αδερφέ μου. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία και δύναμη. Εταιρείες λέει κινητής τηλεφωνίας, άλλο μεγάλο θέμα. Κάθε τρεις και λίγο ζητήματα και προβλήματα. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει έχω ακατανόητες αυξήσεις, μικρές λέει αυξήσεις του λογαριασμού, οι οποίες τσιμπάνε συνεχώς. Ναι, τι λέει το συμβολαιό σου? Θανάση μου, τι λέει το συμβολαιό σου? Αν το συμβολαιό σου, θα μου πεις βέβαια για να το διαβάσεις το συμβολαιό σου πρέπει να έχεις μαζί σου και ένα νομικό, ας πούμε, για να διαβάσει τις 18.000 σελίδες που είναι το προσάρτημα, ξέρω εγώ, της αρχικής σύμβασης. Τι είναι και αυτό? Τι είναι και αυτό? Αλλά πραγματικά όμως, άμα είναι κάθε τρεις και μήνες, κάθε τρεις και λίγο και αλλάζει ο λογαριασμός σου, θα πρέπει να απευθυνθείς. Σας προτρέπω αδέρφια, οποιοδήποτε θέμα έχετε με τις εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρεία, υπάρχει ο συνήγορος του καταναλωτή. Το ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να καθυστερεί, μπορεί 1500 μπορεί. Και να μην είναι και πάρα πολύ εύκολο να απευθυνθείς εκεί. Κάποιος που δεν έχει μια τριβή με την ηλεκτρονική σύνταξη ενός αιτήματος ή μιας καταγγελίας θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δυστυχώς. Αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνετε, να το καταγγείλετε. Και φυσικά εμείς εδώ είμαστε να καταγγείλουμε και εμείς μαζί σας το δίκαιο του αιτήματός σας, δηλαδή αν το έχουμε και διαπιστώσουμε και εμείς. Βεβαίως και εδώ είμαστε για να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Κάθε χρόνος που περνάει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι υποχωρεί και έχουμε γίνει διεκπεραιωτές. Τι εννοώ διεκπεραιωτές? Εννοώ ότι δεν ψάχνουμε την είδηση, δεν ασχολούμαστε πλέον με το ρεπορτάζ, εκ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων θα έλεγα. Ειδικά εδώ στα παραπολιτικά έχουμε αρκετούς συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ. Και ασχολούμαστε με τι? Με το να αναπαράξουμε μια είδηση που τη βλέπουμε σε 500.000 μέσα. Ρεπορτάζ δεν κάνουμε, αν βγούμε έξω θα το δούμε. Θα το δούμε, το ρεπορτάζ είναι έξω στο δρόμο και ρεπόρτερ είμαστε όλοι μας, κανονικά. Και εδώ έρχομαι σε εσάς τους ακροατές μας για να μας πείτε αυτά που αντιμετωπίζετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ή τουλάχιστον να σας δώσουμε βήμα για να τα επιλύσετε. Και να τα επιλύσουμε μαζί αν γίνεται, αν και οι αρμόδιοι είναι άλλοι για να τα επιλύσουν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Ο Νίκος μου λέει, μια και εγώ αναφέρθηκε σε εταιρείες τηλεφωνίας, πες μου σε παρακαλώ πολύ τι γίνεται, το έχω επισημάνει και εγώ το θέμα αυτό, με αυτούς οι οποίοι κάνουν έργα για τη διάνοιξη των δρόμων και να βάλουν μέσα αυτές τις οπτικές ίνες και τα λοιπά, οι οποίοι σε κάθε γειτονιά κάνουν και μια, πώς να το χαρακτηρίσω, μια εγκληματική αμέλεια. Ξέρετε γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτό τις τρύπες που κάνουνε. Έχετε δει τις τρύπες, περνάνε είναι μικρές τρύπες, 3-5 έως 5 πόντους, μπορεί και 10 ξέρω εγώ. Και θάβουν εκεί το καλώδιο, το ειδικό καλώδιο της Ίνας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εάν δεν έχει στρωθεί σωστά και δεν είναι ακριβώς επίπεδο με την άσφαλτο, κάνει ένα κάτι σαν νεροφάγωμα. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Αερμόδιο είναι φούσκο ή φούσκωμα ή νεροφάγωμα. Αν δεν το έχουν φτιάξει καλά. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό? Οι αρμόδιοι δεν το βλέπουν? Αυτοί οι οποίοι είναι για να ελέγξουν το έργα δεν το βλέπουν? Το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο αυτό σε πολλές καταστάσεις δεν το βλέπουν? Εγώ θα σας πω πολύ απλά αδέρφια, όταν συμβεί κάτι, άμεσα να καλέσετε την τροχέα, να καταγραφεί και να προχωρήσετε στα περαιτέρω. Κανονικά, κανονικότατα, θα έπρεπε να σφαρτοστρώνετε ολόκληρο. Ολόκληρος ο δρόμος, για να μην έχει πρόβλημα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος από όλο αυτό. Αλλά για λόγους οικονομίας προφανώς. Προφανώς, δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα όλο αυτό. Παντελής, να είσαι καλά Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Λέει, έχω φάει τούμπα με το ποδήλατο στον Πειραιά από τέτοια ιστορία. Έχει κλειστεί, λέει, η ρόδα σε αυτό το σημείο. Βράδυ, έχω φωταλές στο ποδήλατο, αλλά η αλήθεια είναι, ναι. Και κλείστηκα, λέει, έπεσε η ρόδα του ποδήλατου μέσα και φάγα τούμπα. Ναι, εκείνη την ώρα όμως,
να σου πω κάτι. Δηλαδή και εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να γίνουμε. Όχι, δεν είμαστε παράξενοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε. Πρέπει να το κάνουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο τροχιά να έρθει να το καταγράψει. Και να διεκδικήσουμε και την αποζημίωση και τις ποινικές ευθύνες, αν υπάρχουν, για αυτούς οι οποίοι διαπράττουν το συγκεκριμένο, που θέτουν τις ζωές μας σε κίνδυνο. Που δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλίτσα μας την επόμενη μέρα. Γιατί Άννα Εμέη, γιατί πολύ απλά, έτσι, ορισμένοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και τους ενδιαφέρει μόνο να βγάλουν λεφτά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Απορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν κυκλοφορούν αρμόδιοι, έτσι, εντεταλμένοι από το κράτος στους δρόμους. Αυτούς τους δρόμους τους ίδιους κυκλοφορούμε. Με τι κυκλοφορείτε, ρε παιδιά, εσείς, με αρμάτα μάχης? Και δεν τα βλέπετε αυτά που βλέπουμε οι υπόλοιποι? Με τι κυκλοφορείτε, αλήθεια? Με ελικόπτερο? Από μακριά, με ντρόουν? Καβαλάτε κανένα ντρόουν? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάποια πράγματα σε θλίβουν όμως. Σε θλίβουν πραγματικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. 2-11-10-80-8-80. Ελληνίκα, κυρίες και κύριοι, Μανκέν Έλλη. Για τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε. Αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίσει, πολύ απλά, παιδιά, σηκώνετε το τηλέφωνο ή και το καταγράφετε και μας λέτε ότι τι έχει συμβεί, είτε μας στέλνετε μήνυμα για να το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί ως γνωστό αποτελείτε τους καλύτερους ρεπορτέρ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια.
2: Πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, είναι αυτά που κάνει ο Βούτσινος τώρα και δεν με αφήνει να μιλήσω, έτσι. Για βάζει καλά τραγούδια, καταλαβαίνετε, και όλο αυτό οδηγεί στο να απέχουμε από το μικρόφωνο. Βαγγέλη μου, ευχαριστώ για το τηλέφωνο, θα σε πάρω. Ο Στέλιος, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Ο Στέλιος Λαγκάντης λέει: θα ήθελα να σου πω, λέει, για εταιρεία που ανανέωσα σύμβαση Απρίλιο με Παγία Ντολή. Δεν τράβηξαν, λέει, τα χρήματα που τους έβαλα και μου έκοψαν πρόστιμο 14 ευρώ. Πώς αμήνομαι, λέει. Καλή συνέχεια. Σε πρώτη φάση, Στέλιο μου, αυτό που θα κάνεις είναι να κάνεις μια επιστολή, ένα mail, το οποίο θα το στείλεις και θα τους λες: κύριε, έκανα αυτό, αυτό και εκείνο, και εσείς, αντί να πάρετε τα χρήματα από εκεί, μου κόψατε και πρόστιμο. Αποκαταστήστε αυτή την αδικία, και γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα απευθυνθώ στο συνήγορο του καταναλωτή με στοιχεία. Θα περιμένεις κάποιες μέρες, εάν δεν σου απαντήσουν θα επανέλθεις, και ταυτόχρονα με την, αφού θα επανέλθεις, θα κάνεις και την καταγγελία σου στον συνήγορο του καταναλωτή. Και από εκεί και πέρα, και του πολίτη, ανάλογα, είναι ανάλογα το πώς. Ο καταναλωτής είναι πιο πολύ για εμπορικές πράξεις και τέτοια. Καταναλωτικές πράξεις. Λοιπόν, θα το κάνεις αυτό. Και από εκεί και πέρα θα μπει το νερό στα βλάκι, μην νομίζεις. Μπορεί να καθυστερήσει γιατί έχει πολλές υποθέσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα θα τα πάρεις πίσω τα χρήματά σου και με το παραπάνω. Και γιατί θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια αυτοί που παρανομούν. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλώς ήρθες και η υγεία, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, φιλιά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε εργολάβος, λέει, που αναλαμβάνει ένα έργο, Μιχάλης, όταν έκανε την προσφορά του στο διαγωνισμό, μέσα στο φάκελο υπάρχει και συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους. Εάν δεν έχει επισυνάψει την αστική ευθύνη, δεν παίρνει το έργο. Άρα όλα αυτά είναι ενταγμένα στην αστική ευθύνη και η συντήρηση. Επίσης υπάρχουν και προδιαγραφές του έργου. Κάτι ξέρω, Μιχάλης, προφανώς είναι σχετικός με το χώρο. Οπότε, ναι. Οπότε, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι θα υπάρξει αποζημίωση, έτσι, αν συμβούν όλα αυτά που είπες. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, γιατί να υπάρχει αυτή η κακοτεχνία, ας πούμε? Γιατί κανονικά πρέπει να μην δημιουργούνται προβλήματα και κίνδυνοι για τον κόσμο. Δεν πρέπει να έρχεσαι πάντα σε αντιπαράθεση. Κάντε μια σωστή δουλειά, ρε παιδιά. Καλημέρα στη φαρμακοποιότητα της καρδιάς μας, στην κυρία Αναστασία Μπούκουρα. Είμαστε, λέει, πορτοράφτη, το πρωινό ξύπνημα στην εξοχή δεν πληρώνεται με τίποτα. Πραγματικά έτσι είναι. Όπως το λες. Λοιπόν, ο Σάκης μου στέλνει τώρα. Έξω από το σπίτι μου, λέει, ορίστε, μου περάσανε, λέει, την οπτική ίνα. Μου λέει, βλέπεις τα τσιμέντα. Καλά, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει τσιμέντο, λέει. Όλος ο δρόμος, λέει, είναι έτσι. Είχε εξόγκωμα και μου είπε, λέει, ο Αλβανός εργολάβος, ότι θα κάτσει. Καλά, και εσύ με τον πίστεψες. Θα κάτσει, ρε φίλε. Θα κάτσει, που σου λέω, το τσιμεντάκι εκεί θα κάτσει. Εντάξει, είναι ποίημα, έργο τέχνης, ένα αριστούργημα, Σάκη. Δηλαδή, να του στείλουμε συγχαρητήρια του συγκεκριμένου εργολάβου για τη δουλίτσα που έκανε. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, έχουν βγει και τα απίστευτα, έτσι. Έχω δει και τα απίστευτα. Έχω δει καλώδιο οπτικής ίνας να βγαίνει, να πηγαίνει στο σπίτι με ένα μικρό τσιμεντάκι και ξαφνικά να αποκαλύπτεται πάλι το καλώδιο στο δρόμο πάλι. Δηλαδή, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Αν κάτσεις να τα μαζέψεις όλα αυτά, τι να σου πω. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μερικοί τύποι. Δεν υπάρχουν απλά. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία που λέτε. Radio@parapolitica.gr, τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, 2-11-10-80-8-80, στο τηλεφωνικό κέντρο, η έκπληξη της ημέρας, Ελληνίκα. Πρέπει να σας πω πάντως, παιδιά, ότι έχετε πάει στο Attica Roots Festival της περιφέρειας, Έχει ελεύθερη είσοδο, αξίζει τον κόπο, έχει φοβερές εκδηλώσεις κάθε μέρα. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού για το καλοκαίρι. Έχει σήμερα 18 Ιουλίου, παιδιά, 9 το βράδυ. Έχει Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστή συναυλία, διονυσιακή ενέργεια θα έλεγα και παραδοσιακή ρυθμή στην καρδιά της πόλης. Ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, 9 το βράδυ, σε αυτό το μνημειώδες φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής, όπου η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, τον μυστικισμό και τις μουσικές ανατολής. Έτσι μπαίνετε σε ένα και δημιουργείται ένα δικό τους, έτσι οι Χαΐνιδες δημιουργούν ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είσοδος ελεύθερη, όπως σας είπα, Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ, και διαβάζω στην πρόσκληση, απαγορεύεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η πιο έντονη ανάμνηση, Ξημέρωμα, το πρώτο φως. Εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο Σταλίδι. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλη Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου.
12: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
13: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Έλα,

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
0: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7051. Delta360.gr.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93.4.
1: 173 people have been killed in suicide calls.

Max FM 93.4.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξία.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα, Αντώνης Στάμος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
8: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
9: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιοκτητά

0: αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφίπ Λέσσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Τι προβλέπετε μεταξύ άλλων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και οδηγούς ταξί? Ανάσα για τους παλιωσοφιλέτες, άνοιξη πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αναλυτικά στο ενημερωτικό μαγκαζίνο οι προϋποθέσεις ένταξης. Στις φλόγες και πάλι το Ιράν, νέο αμερικανικό σφυροκόπημα, νεκρούς ανακοίνωσαν οι Ιρανοί, αλλά και χτυπήματα σε δύο δεξαμενόπλια, ανυπόστατα όσα υποστηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης, λένε οι Αμερικανοί. Γαλλία, Αγγλία απόψε τα μεσάνυχτα στον ημιτελικό των πικραμένων, αύριο η σύγκρουση Ισπανίας-Αργεντινής που θα βγάλει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 18 Ιουλίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Ελληνίκα, τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και πριν πάμε στην κανονική ροή των ειδήσεων, να πάμε σε έκτακτη ειδήση γιατί έχουμε φωτιά στην Κίσαμο των Χανίων, μαζί μας ο Παντελής Γαϊτσής από τα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Αερινό και Κεφάλι είναι σε εξέλιξη από περίπου στις 12 και 4 φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση. Καίγονται σε πλαγιά κυρίως θάμνη και ξερά χόρτα, αλλά ο φόβος της πυροσβεστικής είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Καθώς οι ρηπές ανέμου είναι πάρα πολύ ισχυρές, επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα για να ελέγξουν το μέτωπο της φωτιάς. Δείχνουν προς το παρόν ότι η προσπάθειες των πυροσβεστών και από την Κίσαμο αλλά και από τα Χανιά, σχεδόν το σύνολο της πυροσβεστικής δύναμης του νομού βρίσκεται εκεί, έχουν ευοδοθεί και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι βρίσκεται μια προσπάθεια ελέγχου του μετόπου. Ξαναλέω, δεν είναι σύμμαχος οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πάρα πολύ δυνατοί. Το ευτύχημα από την Κρήτη αυτήν την ώρα είναι ότι η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Σιτίας που εξελισσόταν από χθες στην περιοχή του Ξηρόκαμπου έχει σβήσει. Και ας κλείσουμε αυτό το ευχάριστο για την αρχή της ραδιοεφημερίδας.
8: Ας ελπίσουμε και τις επόμενες ώρες θα έχουμε πλήρη έλεγχο στην πυρκαγιά που προανέφερες. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι. Θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Τη διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ. Αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ των ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος, αλλά πριν πάμε ο Κώστας στο αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ, να δούμε και τη σημερινή ανάπτυξη του Πρωθυπουργού για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και τις βολές που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι είναι λοιπόν το κράτος δικαίου ή κάτι το οποίο έχει απασχολήσει την κυβέρνηση πολύ έντονα και θέλουμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε διλέμμα και ότι είναι κάτι το οποίο και ψηλά στέκεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπετε μετά πίσω από την ακρίβεια, πίσω από το στατιστικό, είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουν οι πολίτες της μετρήσης και φυσικά είναι κάτι που το σκόνει πάρα πολύ και τα κόμματα της πολίτευσης και ειδικά και το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως βρήκε μια ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, από την κράτος δικαίου που δείχνει και το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει τι. Δείχνει ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει πρόοδο στο κομμάτι του κράτους δικαίου τον τελευταίο χρόνο για να κατακεραυνώσει την αντιπολίτευση με βάση τα επίσημα θεσμικά στοιχεία ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αν δεν σταθούμε λίγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την οποία μας χωρίζουν 50 μέρες, δηλαδή το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το βράδυ είναι που στο Βελίδι θα μάθουμε τα καινούργια μέτρα στήριξης, ενίσχυσης και ελάφρυνσης, όποιο πακέτο λοιπόν τελικά επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε τα πρώτα στοιχεία αρκετά και με αρκετά εκτενές ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στην Εθνική Παραπολιτικά. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα. Θα αποκαλύψουμε όσο το πακέτο όπως πληροφορούμαστε θα ξεπεράσει τελικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή νομίζω είναι μια σημαντική είδηση.
8: Βέβαια.
5: Και πατάει πάνω σε τι, πατάει και στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, αλλά και σε κάτι άλλο. Και σε μια ρήτρα την οποία την έχουν ξεχάσει πολύ, δεν μου δώσει πολύ σημασία. Είναι μια ρήτρα, λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 0,3% του ΑΕΠ, μέχρι τόσο επιτρέπει να ξεφύγεις από τις δαπάνες σου. Για δύο πράγματα όμως, μόνο για τις ενεργειακές δαπάνες. Τι θεωρείται όμως ενεργειακή δαπάνη, μιλάμε για να καλυφθεί το κόστος το οποίο προέκυψε από τους πολέμους στην Ουκρανία και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τι θεωρείται ενεργειακή δαπάνη, πιθανώς δοξοποιήσει λοιπόν η κυβέρνηση όπως μαθαίνουμε για το βιομηχανικό ρεύμα, σοβαρό αυτό ζήτημα συνταγωνιστικό των επιχειρήσεων, για να έρθει ενεργείων επενδύσεις που φέρνουν πιο φτηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν το περιμένουμε, ακόμα το περιμένουμε. Μαζί με αυτό λοιπόν ξεπερνάνε τα 2 δις το συνολικό πόρο ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Η έμφαση όμως μας λέει συνεργάτης του θα είναι την παραγωγική Ελλάδα, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στοχευμένα μέτρα, με μείωση του κόστους που έχουν όπως λέμε, μείωση προκαταβολής φόρου ή μείωση του ελάχιστου τεκματού εισοδήματος, αλλά όχι γενικά για συγκεκριμένες ομάδες. Και όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, η έμφαση θα δοθεί σε ποιους τους φορολογικά συνεπείς. Αυτούς θέλανε την βραβεύση, κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ικανοποιήσουν τους πάντες. Καμία δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αλλά αναμένεται να δει ο Πρωθυπουργός. Είσαι λοιπόν ελεύθερος επαγγελματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση και τηρείς τους κανόνες πλήρως. Έχεις βάλει δηλαδή το σύστημα ΙΡΙΣ και το χρησιμοποιείς με τις περάτες. Έχεις βάλει POS. Έχεις κάνει διασύνδεση με το POS. Είσαι φορολογικά συνεπής. Φορολογικά ενήμερος. Πληρώνεις εγκαίρο, κάνεις εγκαίρο στη φορολογική σου δήλωση. Πληρώνεις εγκαίρο στους φόρους σου. Εσύ λοιπόν που έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα αντιμετωπίσεις το ίδιο με τους άλλους. Θα σου δώσει η κυβέρνηση κάποια μέτρα που να δείξει ότι πράγματι εκτιμά το κράτος και επιβραβεύει αυτή την συνεπή του φορολογική στάση και συμπεριφορά. Τώρα, τα περισσότερα δεν θα αποκαλύψουμε όλο το ρεπορτάζ τη ΛΕΜΑ και εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί και σήμερα στο περιπέτειο.
8: Είμαστε λοιπόν στην 50η Κώστα, έτσι, μέχρι και τη δεύτερη. Κώστας Παπαγλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα αποτέλεσε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου και τον ομόλογό της του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, οι οποίοι και αντιπαρατέθηκαν στο Action 24.
10: Που απάντηση δεν είδα να πήρε ο κύριος Γεωργιάδης, υπεκφυγές πήρε από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία, αν κατηγορηθεί ένας δεξιός ας πούμε ότι έκλεψε, τι λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Τώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ήρθαν αυτές οι δικογραφίες στη Βουλή, που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή να γίνουν άρση ασυλίας, να διερευνηθούν, να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά, έφυγαν υπουργοί για λόγους προσωπικής ευθυξίας και πάει λέγοντας, το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα βρήκα και τις δηλώσεις που έλεγαν έτσι τότε, έλεγε ο κύριος Δουδονής, εδώ, τι έλεγε, έχουμε λέει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων, μια δεδηλωμένη λέει που στηρίζεται σε υπόδικους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει έχει δύο ενέργειες να κάνει, έλεγε τότε ο Δονής και σε αυτό απάντησε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά από λίγο ξαναβγήκανε πάλι και έλεγαν τα πρόσωπα λέει είναι πολλά, το χρώμα λέει είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο. Τι συνέβη τελικά, 9 υποθέσεις στο αρχείο, 9 υποθέσεις στο αρχείο κύριε Τσουκαλά, ούτε αποχρώσεις ενδείξεις για να προχωρήσουν παρακάτω.
11: Ό,τι έλεγε η κυρία Σδούκου έως τώρα, ό,τι καταλογίζαμε, όλα βγήκαν σωστά. Πράγματι, τέσσερις σήμερα είναι υπόδικοι, έχουν τεχμηριωθότητας, ποτέ δεν είχαμε πει ότι δεν έχουν. Τέσσερις, 18 στελέχη, ο διοικητής του ΠΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, καταδικάστηκε, το έχουμε καταλάβει. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΠΚΕΠΕ πια είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό, κύριε Καμπουράκη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει η ιστορία. Ο Πόπουλος Κορνήλιος Τάκητος, στη Ρώμη έλεγε, όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4, δεν διαγράψανε το Χιλετζάκι, δεν διαγράψανε την κυρία με τη Φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα καλάθι σκάνδαλο. Περιμένω να δω ακόμα
10: και σας το λέει τώρα, πάλι τα ίδια λέτε. Σας το έχουμε απαντήσει και είναι καλά 100 φορές. Εσείς τους αποκαλούσατε κατηγορούμενους όλους αυτούς και τώρα λέτε ότι έτσι τα είπαμε.
11: Είναι κατηγορούμενοι. Τέσσερις.
10: Θα μας τρελάνετε.
11: Εγώ έτσι τα είπαμε. Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να έρθουν οι ασυλίες.
8: Άνοιξε, κυρίες και κύριοι, το πρωί ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορεί να υπαρθούν οφειλές έως και τις 31 Δωδεκάτου του 2023, ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση αυτές οι οφειλές, να έχει απολεστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση που είχαν κάνει, η κλασική ρύθμιση των 24 δόσεων έως τις 20 Απριλίου του 2026. Μετά δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφηκε το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, έχει πράγματι. Λοιπόν, μιλάμε για 110 δισεκατομμύρια χρέη προς την εφορία. Αυτά είναι προς ρύθμιση. Και 52 δισεκατομμύρια, όλα αυτά είναι μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν τα χρέη αυτά. Και 52 δισεκατομμύρια προς τον ΕΦΚΑ. Η υπαγωγή γίνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όπως είπες και εσύ, και γι' αυτό έχουν ανοιχτεί δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η μία είναι στην ΑΔΕ για χρέη προς την εφορία και η άλλη στο Κέντρο Ίσπραξης Πολιτικών Οφειλών, δηλαδή το ΚΕΑΟ, για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να ενταχθούν, τηλέμαχε, μόνο οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, όσοι έχουν εντάξει στα συγκεκριμένα χρέη σε άλλη ρύθμιση, δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη αυτά στις 72 δόσεις. Τώρα, βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή, τι λέμε, στο νέο καθεστώς, στη νέα ρύθμιση, είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή για διάφορα παραπτώματα. Επίσης, πριν την υποβολή της αίτησης, τηλέμαχοι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τη δημιουργία δηλαδή και την κατάσταση οφειλών, το αν υπάρχουν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, την ύπαρξη νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη δυνατότητα συνέχισης των πληρωμών μέχρι την εξόφλησή τους. Τώρα, αν δεν πληρωθούν δύο δόσεις, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στην εφορία, χάνεται η ρύθμιση και γίνονται αυτόματα απαιτητά. Να μην πούμε όλα, απλά να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Τηλέμαχε, αν κάποιος οφειλέτης του ΕΦΚΑ ή της εφορίας με ληξιπρόθεσμο χρέος 50.000 ευρώ έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή 25.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά, για να αποπληρώσει τις οφειλές που θα πρέπει να μπει και στις δύο ρυθμίσεις, δηλαδή μιλάμε για τις 72 δόσεις για τα παλιά χρέη και στις 24 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα. Για το χρέος τώρα των 25.000 ευρώ και το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος των 50.000 ευρώ που μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πληρώνει 817 ευρώ για τη ρύθμιση των 72 και συνολικά για τις δύο ρυθμίσεις 1.919 ευρώ
8: το μήνα.
12: Δεν τα λες, το μήνα, δεν τα λες και λίγα, έτσι, αλλά δεν μιλάμε για ποσά μεγάλα. Και γι' αυτό βέβαια, να το τονίσουμε εδώ, οι επαγγελματικές τάξεις ζητούν αντί των 72 την επαναφορά και πάλι των 120 τόσων, αλλά ωστόσο δεν πάβει και η συγκεκριμένη ρύθμιση να αποτελεί μια ανάσα.
8: Είναι μια μικρή ανάσα ίσως.
12: Μια καλή ανάσα, όχι υπεράτηση όπως τη θέλουν, αλλά δεν πάβει να είναι μια ανάσα.
8: Υπάρχει μια ευκαιρία ακόμη για να διορθωθεί η κατάσταση στη δεύτερη.
12: Ναι, βέβαια να σημειώσω εδώ, τηλέμαχε, ότι βέβαια υπάρχει η ΔΕΘ και ενδιαφέρον θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί. Το θέμα είναι ότι στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή των μη μισθωτών, έχει οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ. Yeah. Δηλαδή μιλάμε για 1.800.000 φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις από ελευθέρων επαγγελματιών, που τα χρέη τους δεν υπερβαίνουν τα 30.000. Και είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για να μπορούν να τα βάλουν σε μια σειρά.
8: Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να συγκριτηθεί από όλο αυτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο μέτρο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα είχαμε μια κόλαση πυρός, κυρίες και κύριοι, στον Καναδά, με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Στο μεγάλο μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο της Μέσα Ανατολής, για 7η μέρα, νύχτα μάλλον, συνεχίστηκαν βομβαρδισμοί και εχθροπραξίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και Ιρανούς, ενώ στην Ρωσία, στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο, τα πράγματα φαίνεται πως εκτραχύνεται η κατάσταση, με νεκρούς αρκετούς και χτυπήματα με ντρόνς. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως μαζί μας για τις κύριες διεθνείς ειδήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, πράγματι. Ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Νέα πλήγματα, επιθέσεις, αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούς. Η στρατιωτική αντεπίθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε νέα πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για 7η διαδοχική νύχτα, ενώ παράλληλα, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση γύρω από τα στενά ο Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελευταίοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν αρκετούς στόχους στο νότιο Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 8. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε πόλη κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμου, είναι μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στη μείωση της ικανότητας να πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα, ανακοινώνοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε γειτονικές χώρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιρανικά μη επανδρομένα εν αέριο οχήματα που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμισης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην βάση Safe Issa, που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων και επιμελητίας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή ναυτιλία επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δύο δεξαμενόπλια εξεράγησαν και επιλήχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε εναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών, απολύοντας το περιστατικό σε παραπλανητικές οδηγίες αμερικανικών υπηρεσιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας που είναι σε περιφέρεια της Μόσχας, και αυτό έγινε το πρωί του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή. Από το συγκεκριμένο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παραγωγή εξαρτημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξοπλισμού πλοήγησης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, αναφέρθηκαν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καθώς και σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κρυμαία. Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη έτσι επεισόδιο στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον στρατηγικών, ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και να κλείσουμε με τις ανεξέλεγκτες φωτιές στον Καναδά. Πάνω από 200 τενεργά μέτωπα, πάνω από 200 πυρκαγιές λοιπόν, παρέμειναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των Βόρειο-Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τα πρόσφατα δεδομένα του Διπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. Συνολικά 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα. Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά από ότι το 2023 που ήταν χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα. Έχουν καεί πάντως σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι.
8: Ελισάβετ Σαμόπουλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να επιστρέψουμε στο θέμα το ιρανικό. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24 ότι οι Ιρανοί ανακάλυψαν στην πορεία πως πιο αποτελεσματικό, ακόμη και από τα πυρηνικά όπλα, είναι το κλείσιμο των στενών του ορμού.
14: Έχουμε μια δεύτερη φάση του πολέμου, εντελώς διαφορετική από την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση σας θυμίζω ότι είχε τέσσερις στόχους. Αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων, απαγόρευση χρήσεως βαλιστικών πυράβλων και να πάψει το Ιράν να βοηθάει τους Χεζμπολάχ και Χαμάς, τον Τάρτε Χούθη. Από τους τέσσερις αυτούς στόχους, ο πρώτος δεν επετεύχθη η αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν. Ο τρίτος, το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων εγκαταλείφθηκε, δεν έχει ξανατεθεί. Το θέμα της βοήθειας των ανταρτών Χούθη και της Χαμάς και της Χεζμπολάχ έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία όπου το Ιράν εμφανίζεται ως προστάτης
15: και δικαίωμα, ναι.
14: Και το μόνο που έχει μείνει πάνω στο τραπέζι ήταν το θέμα των πυρηνικών όπλων. Πλέον, σε αυτή τη δεύτερη φάση, τίποτα από αυτά τα τέσσερα δεν είναι προς συζήτηση. Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
16: Ναι.
14: Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν ότι είχαν, οι Ιρανοί, ξέρετε, αν έχεις ένα πυρηνικό όπλο, μπορεί να χτυπήσεις μια χώρα. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν ότι μέσω των στενών του ορμού μπορούσαν να χτυπήσουν την παγκόσμια οικονομία. Άρα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα πυρηνικό όπλο.
8: Στο ίδιο μήκο κύματο και αντιστράτηγο στην αποστρατεία Γιάννη Μπαλτζόη, τόνισε ότι η απέτηση των Ιρανών να ελέγξουν το Ορμούζ, εφόσον τηλεσφορήσει, θα αποτελέσει ανατίναξη του συστήματο ελεύθερη ναύση πλοία που ισχύει από το 1648.
15: Οι Ιρανοί ψάχνουν να εμπλουτίσουν το ουράνιο, να κάνουν ατομική βόμβα και την ατομική βόμβα την είχαν στην τσέπη του. Ποια ήταν τα στενά του Ορμούζ?
17: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει απλώ.
15: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα που έκλεισαν τα στενά και παραλίγουν να αντιναχθεί η παγκόσμια οικονομία. Σου λέμε, έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν αυτοί? Αυτοί δεν είναι θέμα δύο-δύο να βάλουν κλπ. Πού είναι και αυτό για την ανυποδόμηση? Γιατί οι Αμερικανοί στο μνημόνιο είπαν για 300 δισεκατομμύρια πρέπει να δοθούν επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι λέει θα ελέγχουμε εμείς από πού θα περνάτε, θα μας ενημερώνετε. Άρα λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει ενημέρωση? Σημαίνει έλεγχος όταν το ενημερώνεις για το περνάω, περίμενε λίγο ή περνά λίγο αργότερα. Σημαίνει έλεγχος. Αν επιτύχουν το έλεγχο σε ένα φυσικό στενό, αυτό ανατινάζεται όλο το σύστημα ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648.
8: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Θεοδωρός Τσίκα, διεθνολόγος, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σας.
8: Λοιπόν, 7 νύχτες θα έλεγα με σημαντικούς βομβαρδισμούς, με εχθροπραξίες που συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία από το Αξιός όπου αναφέρει πως έχουν μετασταθμεύσει αμερικανικά ανεφοδιαστικά αεροσκάφη στην περιοχή Ισραήλ, έτσι, και αυτό σημαίνει ότι μάλλον ετοιμάζουν κάτι οι Αμερικανοί περαιτέρω και πιο ισχυρό ίσως.
18: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παράλληλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι γίνονται και ορισμένες διαπραγματεύσεις και ορισμένες διαβουλεύσεις. Γίνονται και στο Ομάν, Υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι το Ομάν είναι η δεύτερη χώρα πέραν του Ιράν που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των στενών του Ορμούς, δηλαδή Ιράν και Ομάν βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς. Γίνονται ορισμένες διεργασίες, είτε με μεσολάβηση του Κατάρ, θέλει και το Πακιστάν, και ψάχνουν να βρουν μία λύση ως έναν βαθμό που να μπορεί να εξισορροπεί δύο πράγματα. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας απαγορεύει πράγματι την επιβολή διοδίων. Τι σημαίνει διόδια, κύριε Σαντορίνη? Σημαίνει υποχρεωτική, οριζόντια καταβολή κάποιων χρημάτων και όποιον περνάει από ένα σημείο, όπως βγαίνουμε στην Εθνική Οδό. Όμως υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, ότι όταν κάποιο από τα κράτη, τα παράκτια κράτη, προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες εθελοντικά στα πλοία τα οποία περνούν, δηλαδή σου βάζει ένα πλοηγό μπροστά, ένα μικρότερο πλοίο που μπορεί να οδηγήσει το μεγαλύτερο μέσα από τα στενά, σου βάζει έναν άνθρωπο, ένα πιλότο επάνω να σου κρατάει το τιμόνι και να σε οδηγεί, ορισμένες υπηρεσίες απορρίπανσης, διότι τα πλοία βγάζουν και άρα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον, ανεφοδιασμός, προσωρινός ελιμενισμός. Αυτές οι υπηρεσίες δεν απαγορεύεται να πληρώνονται όταν προσφέρονται εθελοντικά από τα παράκτια κράτη. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν τώρα μια ισορροπία η οποία να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα υποχρεωτικά διόδια και τα εθελοντικά τέλη, τα ναυτιλιακά, που θα δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να λέει, να εμείς βέβαια βάζουμε οικονομική επιβάρηση, δεν έχουμε κάνει πίσω, αλλά ταυτόχρονα να είναι συμβατά και με το δίκαιο της θάλασσας. Και επομένως φαίνεται ότι όσο κρατάει αυτή η διαπραγμάτευση, θα έχουμε αυτά τα χτυπήματα που πολύ σωστά ανέφεραν όσους περιλάβατε στο ρεπορτάζ σας πριν, έχουν σχέση μόνο με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί, και πρέπει μάλιστα να πούμε εδώ, κύριε Σαντορινέ, ότι σε αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και ο Τραμπ που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιράν. Είναι και τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου, τα οποία εξάγουν μέσω των στενών του Ορμούς πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Και λοιπάσματα, κύριε Σαντορινέ, για τα οποία δεν μιλάμε πολύ. Σε λίγο στο μισό πλανήτη θα αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος.
8: Και θα εκδοξευθούν οι τιμές, λέτε, στην παραγωγή, από αυτά τα προβλήματα.
18: Όχι μόνο στην παραγωγή, μέχρι και επισητιστική κρίση μπορεί να έχουμε, γιατί αυτό αφορά πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Έτσι, οι οποίες δεν είναι τώρα οι αυτοί να πάνε σε επισητιστική κρίση, θα και αυτή που παρολίγο να υπάρξει με την Ουκρανία, όταν δεν είχαμε τη δυνατότητα να περνάμε τα σιτηρά της Ουκρανίας, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και όλη αυτή επίσης η ιστορία αφορά και τα κράτη που δέχονται τα πετρελοειδή, κυρίως χώρες της Ασίας σημαντικές, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, και φυσικά και χώρες της Ευρώπης που τα δέχονται. Άρα οι Ιρανοί σε αυτό το θέμα δεν έχουν πολλούς, ας το πω, ανταγωνιστές και αντιπάλους για να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτές τις απαιτήσεις.
8: Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ.
18: Να είστε καλά.
8: Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε Σικίνα, να πούμε ότι είναι μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη, όπως με ειδοποιεί ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, στην Εύβοια, στο χωριό Επισκοπή, κοντά στο χωριό Επισκοπή, είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχει σταλεί ήδη 112 για εκείνες του χωριού της Επισκοπής και υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνδράμουν και οι υδροφόρες εκεί του Δήμου. Έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη όμως, ο οποίος μας έχει δώσει εδώ και λίγη ώρα την είδηση για τη φωτιά στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Από τη μία και μισή περίπου και
17: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Η πιο έντονη ανάμνηση, Ξημέρωμα, το πρώτο φως. Εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
21: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
22: Η ώρα είναι 2:30.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδη. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
16: Σωρία εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης της Μεσημείας. Οι συγκεκριμένοι δρούσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παλιότερα χρόνια. Η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβετε δηλαδή πόσες φορές έχουν απασχολήσει αυτοί στο παρελθόν. Έχουν, σύμφωνα με, με τους ανακριτικούς αξιωματικούς της ανακριτικής υπηρεσίας, έχουν απασχολήσει για πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών και αυτό προέκυψε τόσο από τις καταθέσεις όσο όμως και από πληροφοριακό υλικό που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να εντοπίσουν βαρύτερες κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους και σε χώρους οι οποίοι τους ανήκουν, εντοπίστηκαν καραμπίνες, ειδικά μηχανήματα επικοινωνίας, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτής της αλλοπρόσωπης, θα λέγαμε, ομάδας. Και μένει να δούμε
8: ποια
16: θα είναι η
8: ποινική μεταφέρεια. Σπύρος Δαρσινός, κύριε και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εκλεκτική η Ρένα Δούρου, καθώς ολοκληρώθηκε το πρωί διαδικασία ανάδειξης επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ψήφους από τους 8 που παραβρέθηκαν στην ψηφοφορία. Την ίδια ώρα στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μετριοπαθή στροφή διατηρώντας χαμηλούς τόνους με στόχο το μεσαίο χώρο, ενώ στο Πασόκ επιδιώκουν τα μέγιστα ωφέλεια, παρουσιάζοντας, όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, έχει την εικόνα ολόκληρη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
22: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σκεφτούμε ότι το 2023, τηλέμαχοι, όταν είχαν γίνει οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει τότε 47 βουλευτές. 3 χρόνια αργότερα, μόλις 8 βουλευτές έχουν μείνει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα στη συντηρητική τους πλειονότητα, δηλαδή οι 7 από τους 8, επέλεξαν την κυρία Ρένα Δούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν την ψήφισε, επιλέγοντας έτσι απλώς την παρουσία του ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος από χθες, βλέποντας ότι οι σχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για την υποψηφιότητά του, δήλωσε ότι αποσύρεται. Το ερώτημα τουλάχιστον σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος, γιατί είναι άλλο η προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι υποχρεωτικό να υπάρχει από τον κανονισμό της Βουλής πρόεδρος. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος. Εκεί τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιθανό ο κύριος Νίκος Παπάς να είναι ο γραμματέας. Να δούμε αν θα επιλογεί η λογική, αν θα επιλεγεί η λογική της συλλογικής ηγεσίας. Πάντως από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται επισήμως από την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία είχε έτσι όλους τους βουλευτές που έχουν μείνει με το μέρος του, με το μέρος της. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, ο κύριος Τσίπρας θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνει ότι για να έρθει κάποιος στέλεχος από άλλους χώρους στην Ελλάς πρέπει να παραδώσει την βουλευτική έδρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αυτομάτως ανάβει πράσινο φως για ένταξη στα ψηφοδέλτια. Αυτά θα τα δούμε κοντά στον χρόνο των εκλογών, τηλέμαχε. Και σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, εκεί γίνεται, θα σου έλεγα, προγραμματική αντεπίθεση. Υπάρχει ένας οργασμός παραγωγής θέσεων. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε συνεντεύξεις τύπου, να παρουσιάζει θέσεις για τα θέματα της παιδείας, για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τα ζητήματα της ακρίβειας, θεωρώντας έτσι τη χαρλάου τρικού ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ή το καλύτερο φάρμακο στις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
8: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, βολές καταρρυπάς εναντίον της Προεδρίας Φάμελου στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 το μέλλον της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος.
23: Στις 6 Ιουνίου ήμουνα εδώ πάλι, λίγο πριν συνεδριάσει
24: με την Κεντρική Επιτροπή.
23: Εκεί ζήσαμε ένα άλλο σκηνικό. Πρώτη φορά καταγεγραμμένο στο δημόσιο διάλογο. Ποιο? Ότι θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Και προσέξτε αυτό, το θέσαμε και χωρίς καμία πολιτική εγγύηση. Και χωρίς καμία προγραμματική βάση, χωρίς τίποτα, χωρίς καν δημόσιο διάλογο.
2: Ναι.
23: Όσοι διαφωνήσαμε σε αυτό, γιατί εγώ είχα διαφωνήσει ακόμα πριν ψηφίσετε την Κεντρική Επιτροπή, είχα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, και τα οποία είναι γνωστά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι πέρασε μια πολιτική απόφαση καινού πολιτικού περιεχομένου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα μιας χρήσεως, είναι ακόμα το οποίο εκφράζει ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη χώρα μας συγκεκριμένο, έχει πολιτικές παρακαταθήκες, έχει ιστορία. Και αυτή τη στιγμή.
3: Ψηφοφόρους δεν έχει, συγγνώμη.
23: Θα το δούμε αυτό στην καρπή.
3: Εννοώ σύμφωνα με τις δημοσιογραφίες.
23: Μα όταν εμείς λέγαμε να μην μας ψηφίσετε, πώς να έχουμε ψηφοφόρους.
3: Ποιοι το λέγανε αυτό.
23: Μα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία
3: δηλαδή,
23: του κόμματος.
3: Λέγανε μας ψηφίσετε, ψηφίστε τον Τσίπρα. Αυτό
23: ναι, δηλαδή σαν να βγει η κυρία Σδούκου και να κάνει αύριο το κόμμα κύριο Σαμαράς και να λέει μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
4: Στην απόφαση του να φύγει από το κοινοβούλιο, παραδίδοντας την έδρα του να μην συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής, διαβλέποντας παράλληλα ρεύμα αλλαγής με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε και ερωτηθεί σχετικά σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Βασίλης Κόκαλης.
6: Ήταν μια συνειδητή και καθαρή απόφαση, διότι οι πολιτικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι κάτι δεν έχει αλλάξει. Και οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δείχνουν ξεκάθαρα μια συσπήρωση, ένα ρεύμα γύρω και κοντά από το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας και πάντα προσωπικά, δεν είδα ποτέ τη βουλευτική έδρα ως ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης. Είμαι δικηγόρος, συνέχισα να είμαι δικηγόρος και θα είμαι πάντα δικηγόρος. Θα είμαι δίπλα στους πολίτες. Στους αγρότες έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας πάρα πολλά θέματα, στους κτηνοτρόφους, στους αλλοείς, στους συνταξιούχους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και ειδικά της περιφέρειάς μου. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Σοκ κυρίες και κύριοι στην Πάτρα, μια 74χρονη βούτυξε στο κενό από τον έκτο οροφό αφήνοντας σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της. Θα συνδεθούμε με την αρχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα Απόστολο Βουλδί για να μας πει περισσότερα για αυτήν την τραγωδία. Καλό μεσημέρι Απόστολε.
24: Καλό μεσημέρι, πράγματι μιλάμε για μια τραγωδία που εκτελήθηκε τα ξημερώματα. Η ηλικιωμένη γυναίκα αποφάσισε κάποια στιγμή να θέσει τέλος στη ζωή της. Έγραψε ένα δυσέλιδο σημείωμα, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι άφησε και χρήματα πάνω στο τραπέζι στο σπίτι της για την κηδεία της και από τον έκτο όροφο έθεσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας στο κενό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου εκεί τη βρήκαν τα ξημερώματα. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω τηλέμαχη ότι είχαμε και μία άλλη περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας η οποία με τη βοήθεια της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας δεν είχε τραγική κατάληξη. Τι έγινε? Ένας άντρας το πρωί παίρνοντας ταξί πήγε στην πλάζ του ΕΟΤ στην Πάτρα, μιλάμε για μια απόσταση 5 περίπου χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, δηλώνοντας συνταξιδί πήγαινε με στην πλάζ, εκεί θέλω να αυτοκτονίσω. Αμέσως βεβαίως ο ιδιοκτήτης του ταξί ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε στο σημείο την ώρα που ο άντρας είχε ήδη βουτήξει μέσα στη θάλασσα, οι αστυνομικοί με τα ρούχα, πρέπει να σας πω, με τη στολή τους έπεσαν μέσα, τον έσωσαν μαζί με τον αβαγρισσώστη που ήταν στην περιοχή.
4: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος μας από το Μέγκα, ευχαριστούμε Απόστολο για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νεανικό αίμα και πάλι ρέει στην άσφαλτο. Ένας 19χρονος στη Χαλκιδική, ένας 23χρονος στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους σε δύο τροχιά δυστυχήματα. Στο μεταξύ, σ' άλλο ατύχημα, τζιπ προσέκουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ευτυχώς από μέσα βγήκαν αλόβητες μια κοπέλα 20 ετών και άλλη μια 19, ενώ ένας 17χρονος συνελήφθη να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ο οποίος το όριο ήταν 50. Και μάλιστα, χωρίς δίπλωμα, μια κλεμμένη μηχανή. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
25: Καλησπέρα σας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο σοκαριστικά τροχιά στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί στέρισαν τη ζωή σε πολύ νέους ανθρώπους. Ένας στη 19χρονος στη Χαλκιδική προσέκρουσε το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος του Πολύχρονου μαζί με ένα άλλο όχημα και εκεί επέβαιναν νεαροί άνθρωποι. Δηλαδή, στο ένα όχημα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα που έγινε το συμβάν, είχαμε έναν 19χρονο και άλλα δύο άτομα 18 και 21 ετών. Mm-hmm. Όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας. Προσέκρουσαν σε άλλο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο 23χρονοι. Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ο 19χρονος, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Στο άλλο αυτοκίνητο οι δύο 23χρονοι που επέβαιναν ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, είχαμε στην Σταυρούπολη, στην Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο μοτοσυκλετιστή. Για το τροχαίο αυτό να πούμε ότι είχε συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος, του έγινε αλκοτέστ, βρέθηκε αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει καταγραφεί το τροχαίο και σε κάμερες και πραγματικά η εικόνα είναι...
8: Το είδαμε στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε βίντεο σοκαριστικό, αλλά όσες φορές βλέπεις ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις να εξελίσσονται έτσι σαν να είναι ταινία και είναι η πραγματικότητα, θλίβεσαι πραγματικά βλέποντας το όλο αυτό.
25: Και την ίδια ώρα που είχαμε αυτά τα θανατηφόρα τροχαία με θύματα νεαρούς ανθρώπους, είχαμε συμβάντα που μας θυμίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με την κυκλοφοριακή αγωγή από τη νεαρή ηλικία, από τα σχολεία ακόμα. Γιατί είχαμε το τροχαίο, όπως είπες, με το τζιπ στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου ένα πολυτελές τζιπ προσέκρουσε σε μια κολόνα. Ακόμα η κολόνα γέρνει στο σημείο, είναι εκεί η αστυνομία και παρακολουθεί τα πράγματα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες εκεί οπωσδήποτε. Τα ξημερώματα, γύρω στις 5, δύο κοπέλες βγήκαν μέσα από το τζιπ. Δεν είμαστε ακόμα βέβαια σίγουροι αν ήταν εκείνες που οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Πάντως προσέκρουσε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πήγαινε το τζιπ. Στην κολόνα βγήκαν ευτυχώς αλόβητες μέσα από αυτό και την ίδια ώρα τα ξημερώματα στη δυτική πλευρά της πόλης συνελήφθη ένας 17χρονος να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν τα 50 χωρίς δίπλωμα και μάλιστα αποδείχθηκε από την έρευνα ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τα κίνηνα πριν από λίγο καιρό.
8: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα για όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, όπως αναφέρεις και εσύ, Κατερίνα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυκλοφοριακή αγωγή να μπει στα σχολεία ως μάθημα και από την άλλη πλευρά να ενταθούν τα μέτρα, να βρεθεί ένας τρόπος να συνετιστούν κάποιοι για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, θα συνδεθούμε και πάλι με τα Χανιά. Παντελή, είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι φαίνεται και στην Κίσα μου, ακόμα καλύτερη, έτσι.
2: Είναι ακόμα καλύτερη. Είναι αυτό που σας είχα πει στην αρχή, ότι έχει οριοθετηθεί ο χώρος της πυρκαγιάς από πλευράς των ισχυρών.
8: Έχεις και την εμπειρία και βλέπεις και τις φωτιές, έτσι, όταν πηγαίνουν καλύτερα. Τι να σου πω,
2: προφανώς. έχουν παίξει ρόλο τα ελικόπτερα, βεβαίως, τα δύο οποία συμμετείχαν στην κατάσβεση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί φυσάει αρκετά. Ναι. Αρκετά.
8: Και είναι στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη, έτσι, να το πούμε.
2: Είναι στο πορτοκαλί η Κρήτη. Πορτοκαλί, αν ήταν στο κόκκινο θα και δεν φτάναμε.
8: Τέσσερα.
2: Το τέσσερα. Ναι. Απλά πριν συζητήσουμε το θέμα το οποίο έχουμε για τη ραδιοεφημερίδα μας, να πω για μία ακόμη φορά ότι δυστυχώς γίναμε προφήτες κακών πριν από 15 μέρες, λέγοντας, αν θυμάσαι, ότι υπάρχει μία παραλία μέσα στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όπου δυστυχώς συχνάζουν κυρίως ηλικιωμένοι, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης και μπαίνουν ακόμα και αν υπάρχει ισχυρός κυματισμός. Δυστυχώς σήμερα στην παραλία του Κουμκαπή θρυνήσαμε το θάνατο ενός 60χρονου νωρίς το πρωί. Yes. Τα λέγαμε πριν από 15 μέρες, τα λέγαμε για αυτήν την παραλία.
8: Ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάθε θέση και λίγο η παραλία συγκεκριμένη αποτελεί πηγή κινδύνου, εστία κινδύνου και να τώρα έχουμε θύμα. Μάλιστα. Να πω για τον. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Καπράλο για το θέμα που έχει να κάνει με τα καταστήματα, και γιατί αύριο θα είναι ανοιχτά. Να πω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη συζήτηση στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, και μάλιστα 9 φορείς των Χανίων επιδίδουν εξώδικο στο κτηματολόγιο και την ανάδοχο κοινοπραξία, ζητώντας άμεσες ενέργειες εντός 5 ημερών λόγω πληθώρα σφαλμάτων. Παντελή, τι ακριβώς είναι?
2: Ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 65% σφάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ανάλογος είναι και ο αριθμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ οι αιτήσεις έχουν κλείσει για Ρέθινο και Λασίθι όσοι είχαν. Έχουν, σε καθημερινή βάση υπάρχουν ουρές έξω από τα κτηματολογικά γραφεία, κλείνονται ραντεβού τα οποία δεν γίνονται γιατί φτάνει βράδυ και το γραφείο κλείνει, πρέπει να σχολάσουν οι άνθρωποι και δεν εξετάζονται οι αιτήσεις. Μέχρι και τις 27 Ιουλίου είναι η παράταση που έχει δοθεί για την κατάθεση των αιτήσεων για τα πρόδειλα ασφάλματα και από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εξαφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται ιδιοκτήτες, εμφανίζονται ιδιοκτήτες που δεν υπάρχουν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επίοικως απαράδεκτα και χάνονται περιουσίες με αποτέλεσμα δικηγορικός σύλλογος Χανίων και το τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν εξώδικο στην κτηματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Την ερχόμενη Τρίτη, επειδή χθες υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη στο Ρέθινο ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να το εκτεθούν όλα όσα έχουν εντοπιστεί, να του δοθεί το σχετικό ψήφισμα με τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων και των δύο ΤΕΕ, με την ευχή να δοθεί η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για τα πρόδειλα ασφάλματα έχουν κατατεθεί. Εάν αυτά από τα οποία αναφέρονται στο εξώδικο, επειδή δίνεται και χρονική διορία, δεν γίνουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και δεν προκύψει κάτι από την συνάντηση με τον κύριο Παστεργίου, τότε τεχνικό επιμελητήριο και δικηγορικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν πλέον σε αγωγές σε βάρος κτηματολόγια ΑΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας. Τι λέμε,
4: Παντελής Γιάτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Ανοιχτά, κυρίες και κύριοι, θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν 13 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος του Αυγούστου. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θεόδωρο Καπράλο, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκτοτικής περίοδου. Η πρώτη εβδομάδα, διανύουμε την πρώτη εβδομάδα. Όσοι ήρθατε, η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων βρίσκεται τα καταστήματα τα εμπορικά ανοιχτά. Άρα αύριο οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα στις τοπικές αγορές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο κύμα των καταναλωτών είναι αυτό το οποίο έρχεται την πρώτη εβδομάδα. Είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι περίμεναν τις εκτός όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από την έναρξη των εκτόσεων υπήρχε μια περίοδος, θα έλεγα μάλλον, συγκράτηση της κατανάλωσης. Ο κόσμος πιο πολύ διερευνούσε τις αγορές, έβλεπε τα καταστήματα, έβλεπε τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει για να ψωνίσει, τιμές, έκανε συγκρίσεις. Για να φτάσουμε πια αυτή την περίοδο που είναι η πιο σημαντική ίσως της θερινής περίοδου, η περίοδος αυτής των εκτόσεων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου, υπενθυμίζω, για να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε τις προσδοκίες μας για αυτή την περίοδο να πάμε σχετικά καλά, ώστε να μπορέσουμε να ρεφάρουμε εντός εισαγωγικών και ένα προηγούμενο διάστημα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό για τους τζίρους του λιανεμπορίου. Είναι μια περίοδος που μπορεί να κερδίσει και ο καταναλωτής, γιατί είναι μια περίοδος που οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να ρευστοποιήσουν κατεβάζουν σημαντικά τις τιμές. Άρα νομίζω ότι είναι μια περίοδος αρκετά σημαντική και μια ευκαιρία για όλους μας, σαν καταναλωτές, να βγούμε και να διαλέξουμε τα προϊόντα τα οποία επιθυμούμε ή έχουμε ανάγκη και να τα πάρουμε όσο να τον χαμηλότερη τιμή. Ναι. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο λιανεμπόριο και σε πτώση τιμών, στα όρια των αντοχών πολλές φορές, ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον καταναλωτή στα καταστήματα της Δένικης.
4: Εντάξει, ευχαριστημένη τροποτινά θα είστε αν είστε στα περσινά επίπεδα και λίγο παραπάνω. Γιατί...
5: Ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, μιλάμε κάθε φορά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ξεχνάμε όμως δύο πράγματα, ότι από τη μία υπάρχει μια πληθωριστική πίεση.
4: Σωστά.
5: Η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Άρα λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε κάτι τους τζίρους να καταγράφονται ή ένα συν κάτι στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στο τρόφο κτλ. Και ξεχνάμε ότι είναι και αποτέλεσμα των πληθωριστικών αυξήσεων το συν που βλέπουμε. Άρα πρέπει να είναι πραγματική αύξηση αυτή, και όταν λέω πραγματική αύξηση στον όγκο πωλήσεων, δηλαδή να δούμε ότι ο όγκος πωλήσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε, ότι μέσα στη χρονιά, χρόνο με το χρόνο, τα κόστη και τα έξοδα των επιχειρήσεων δυστυχώς αυξάνουν.
4: Σωστή.
5: Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν καταφέραμε σε απόλυτους αριθμούς να πάμε στα περσινά, σε πραγματικούς αριθμούς, λόγω αυτών των δύο στοιχείων που σας είπα, θα ήμασταν αρκετά κάτω. Άρα λοιπόν, στόχος είναι να πάμε τουλάχιστον στα περσινά, αλλά γιατί όχι ακόμα καλύτερα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, είναι και το καλοκαίρι μια περίοδος που ο Έλληνας θέλει να καταναλώσει, να αλλάξει τη διάθεσή του, είναι και το τουριστικό κύμα. Αλλά από την άλλη είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί ξέρω ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει όλες μας τις ανάγκες και κακά τα ψέματα η ιεράρχηση σε αυτή την περίοδο είναι να καλύψουμε τα βασικά και αν μένει κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε μια έξοδο, να φύγουμε, να φύγουμε κάποιες μέρες. Οπότε λίγο τα διαρκή αγαθά του λιανεμπορίου έρχονται πιο πίσω στην αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
4: Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεοδωρός Καπράλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Τις νέες πρωτοβουλίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Παρουσίασε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Μαζί μας η Σμηνή Χαραλαμποπούλου, η οποία και εξασφάλισε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Σμηνή, θα μας πει περισσότερα.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η εκπαίδευση στην ουσία σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το σχέδιο που προωθεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Έκανε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μάζεψε στην ουσία όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους διευθυντές, τους καταρτιζόμενους, τους μαθητευόμενους, πολλοί από τους οποίους μας μίλησαν για το πώς άλλαξε τη ζωή τους οι διάφορες δομές εκπαίδευσης. Από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από άνθρωποι που για κάποιους λόγους είχαν σταματήσει την εκπαίδευση και ξαφνικά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο, από άτομα μέσα σε φυλακές που η μόρφωση στην ουσία τους απελευθέρωσε το πνεύμα και τους έδωσε γνώσεις, από πρότυπα ΕΠΑΛ που πραγματικά νέοι άνθρωποι βρίσκουν αξιόλογες δουλειές με πολλά χρήματα και φτιάχνουν την ζωή τους, ενώ ήταν απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είδαν ότι από ειδικό στον ΣΑΕΚ, τον πρώην ΙΕΚ, μπορούν να φτιάξουν τις ζωές με πολύ καλύτερο τρόπο και να βρουν ειδικότητες που έχουν μεγάλη προσφυσιμότητα στην αγορά εργασίας. Είναι ένα στίχημα του Υφυπουργού, αποτελεί στρατηγική επένδυση, όπως λέει στα παραπολιτικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζει θέση στην αγορά εργασίας, μόρφωση, δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, κοινωνική συνοχή. Και βέβαια, όπως είπαν όλοι οι διευθυντές και οι καταρτιζόμενοι, θέλουν να συνεχίσουν όλες αυτές οι δομές. Αφορούν πάρα πολύ και στους νέους και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και γνώση για να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στον επαγγελματικό στίβο. Και βέβαια το Υπουργείο θα συνεχίσει τη στήριξη σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τη γνώση σε όλες τις μορφές. Τι λέμε.
4: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Δραματική μείωση, κυρίες και κύριοι, εμφανίζουν οι λίστες των χειρουργείων, καθώς οι δωρεάν απογευματινές επεμβάσεις περιόρισαν κατά 98% τις πολύμινες αναμονές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν περίπου 90.000 χειρουργικοί ασθενείς για ψυχρό χειρουργείο, δηλαδή όχι για επίγον, που ανέμεναν ακόμη και για 5 χρόνια για να κάνουν τη χειρουργική τους επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβλέψει τότε ότι θα γίνουν 50.000, από 35.000 έως 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και θα μειωθεί η λίστα αναμονής. Δεν είχε προβλέψει πόση δυναμική θα έδινε στο σύστημα των πρωινών χειρουργείων, τέτοια ώστε ενώ έγιναν 26.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τώρα έχουμε περίπου 7.000 χειρουργικούς ασθενείς να περιμένουν πάνω από 4 έως 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε μια δραστική μείωση της λίστας αναμονής κατά 98%.
4: Σημαντικό.
9: Ιστορικό θρίαμβο τον χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν υπάρχει και η πολιτική ανάλυση του Υπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους που λέει ο ίδιος ότι αποδείξαμε ότι το ΕΣΥ μπορεί να μεταρρυθμιστεί.
4: Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για όσα μας είπες. Περισσότερα φυσικά στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι
8: τα νέα για τη φωτιά στην Εύβοια παραμένουν έτσι, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, αλλά ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικές αλλά και οι εναέριες, και ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουν να την ελέγξουν και την πυρκαγιά στην Εύβοια, όπως έγινε και στην Κίσαμο. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, θα λέγα το παιχνίδι των πικραμένων, γιατί αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Θα είναι και ένας μικρός τελικός Αγκαρίας ο απόψινός. Πάμε να πούμε περισσότερα για την αθλητική κίνηση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, ακριβώς όπως το είπες, των πικραμένων, των απογοητευμένων. Μένει να φανεί λοιπόν σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες και τι ενδεκάδες θα χρησιμοποιήσουν και οι προπονητές. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο τένις, Τηλέμαχε, διότι από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει ο ημιτελικός του Στέφανου Τσίτσιπα κοντά στον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Είναι ημιτελικός για το τουρνουά του Κτά της Ελβετίας. Είναι για Σεφτσένκο. Είναι ημιτελικός για το τουρνουά του Κτά.

0: πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Γκρόνκε στο τελευταίο τεστ πριν γυρίσει στην Αθήνα για μια μικρή άδεια και να ξαναγυρίσει μετέπειτα στο Άπελντον της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ, η οποία από εδώ και πέρα δεν θα έχει μαζί της τηλέμαχη τον Αρμπελίν Πινέδα, και είναι και επίσημο ότι ο Μεξικάνος Άσος πήρε μεταγραφή στη Μοντερέι. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το δικό του φιλικό σήμερα στις 4.30. Θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία, που βρίσκεται και πραγματοποιεί και αυτό στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του. Ερυθρόλευκοι και έδωσαν ένα ακόμα φιλικό χθες στη Τηλέμαχη, όπου νίκησαν 3-1 τη Φορτούνα Σιτάτ, με τα 3 γκολ τα βάζει ο Ζώτα Σίλβα, για τον οποίο ήταν και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος το πρωί ανακοίνωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ, τον πήρε από την Χιρόνα, ήταν μια επένδυση που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί η μεταγραφή θα αγγίξει τα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας νέος ο οποίος έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και τον ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επίσης, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι δεν μας έχει διαπραγματεύεται και τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη ΧΑΛ. Είναι μια μεταγραφή η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα πλήγμα, θα λέγανε τους Ερυθρόλευκους, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είχε κάνει κέλ σε πάρα πολλές ομάδες της Premier League και Τελέμαχη, και φυσικά θα έρθει και αντικαταστάτης του. Στην παρούσα φάση οι Πειραιώτες συζητούν με τον Στέφαν Ορτέγκα. Είναι 33 ετών, Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε το έβγαλε στη Νότιχαμ. Πριν από την Νότιχαμ όμως ήταν στη Manchester City και για 4,5 χρόνια, παρακαλώ, κάτω τις οδηγίες του Pep Guardiola, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα κύπελλο Αγγλίας και ένα Μουντιάλ συντόχωνα. Μην τι άλλο, ένας πολύ καλός ονοματοφύλακας.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, το αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα, καλοκαίρι είναι, όταν έχεις ακούσει ότι έχουν κατακαεί από τον καύσωνα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί και άλλοι δυτικοί, δεν παραπονιέσαι και πολύ. Αν ακούσεις ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 40, μπορεί και σε κάποιες περιοχές να τους υπερβεί τους 40, αλλά καλύτερα να πάμε στον ειδικό, να πάμε στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, για να δούμε τι μελιγένεστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι.
1: Πώς θα πάει το πράγμα?
2: Ότι πάει πολύ καλά το πράγμα στη χώρα μας φέτος.
1: Ναι,
2: δεν έχουμε καθόλου καύσωνες, ούτε θα έχουμε κάποιο καύσωνα. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε για 48 ώρες στη χώρα μας, οι οποίες σε περιοχές ευπαθείς πάντα, όπως είναι η Βιωτία, όπως είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Κυλκής, Σέρες, Αιτωλοκαρανία και Ηλία, θα φτάσουν 39 με 40 βαθμούς. Η Αττική σήμερα φτάσει τους 36 βαθμούς, λίγο προς το θυράσιο την Ελευσίνα να φτάσουν και τους 37, ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα είναι πιο ζεστή μέρα της Αττικής, θα φτάσει στην ουρασία τους 38, ίσως και 39 βαθμούς, κυρίως τα δυτικά. Κυριακή και Δευτέρα φαίνεται να είναι το πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού στη χώρα μας, που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς στην Δυτική Θεσσαλία, το Κυλκής, τις Σέρες, την Μπέλα και την Εντολοκαρανία, περιοχές όπως είναι Αγρίνιο, Άρτα και φυσικά στην Ηλία, στον πύργο Ηλίας, που μπήσουμε 39 με 40 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους γενικά, να ξέρουμε ότι θα παραμείνουν οι βοριάδες στο Αιγαίο 4-5 βοφόρου, κυρίως ανατολικές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα θα επηρεάζονται, θα έχουμε τεσσάρι σήμερα Σάββατο, Κυριακή αλλά και την Δευτέρα. Από Τετάρτη διαφαίνεται μεγάλη τόση θερμοκρασίας κοντά στους 10 βαθμούς.
1: 10 βαθμούς, μάλιστα.
2: 10 βαθμούς από τις θερμοκρασίες που έχουμε στο Σαββατοκύριακο. Βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις διαφαίνονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Είναι, θα έλεγα ότι είναι το καλό ότι ναι, μεν θα έχουμε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, θα πάμε κοντά στους 40 ή στους 40, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια. Δηλαδή, κανείς θα προτιμά να έχει μια διάρκεια τριών, να έχει 34-35 βαθμούς, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, που είναι και το φυσιολογικό, από το να έχει αυτά τα ξεσπάσματα, να έχει μάλλον τα ξεσπάσματα αυτά, παρά να έχει ένα διαρκή καύσωνα. Σημαντικό, σημαντικότατο.
2: Και δεν διαφαίνει τίποτα μέχρι τις 5 Αυγούστου.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τι μέλη γενέστε και μετά. Πολύ καλά έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να μην έχουμε και πυρκαγιές.

0: γιατί σήμερα είχαμε κάποιες, ευτυχώς αντιμετωπίζονται. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 18 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Έλλη Νίκα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών σημειώτυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό
3: μα σύγχρονο
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 3η 21 Ιουλίου Παμπελοποννησιακό στάδιο. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι, και δίπλα του ένα κοριτσάκι, πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
6: Και αρχίζει... το κοριτσάκι με το αγοράκι.
5: Ναι, το κοριτσάκι με το αγοράκι.
6: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θέλεις.
5: Όχι καλέ.
6: Α, 20 χρονών.
5: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει καρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
6: κουκουκού.
5: Κοιτούσε, εγώ άρχισα να κοιτάω λοξά. Κουκουκού, φουφουφού, φουφουφού, βάζω το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ. Μετά λέω, αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, πρέπει να είχε, δηλαδή να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάντιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ τόσο πολύ σε ενοχλώ.
6: Ναι, ναι,
5: μου, να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα έρθει εκεί πέρα με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα... Δεν μου είπε τίποτα.
6: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
5: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγαν από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό ούτε έβηχε.
6: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από... δεν θέλει ημέρες για να...
5: θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
6: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τη τρώει από το φαγητή της. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
5: Ωραία.
6: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
5: Μια χαρά.
6: Έχουνε...
5: Εγώ πάντω είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
6: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να χωνέψουμε καλοκαιριάτικα.
5: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
6: Να τις τρέχουνε μόνο.
5: Ναι.
6: Ωραία.
5: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντω με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
6: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Wimbledon. Στενόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτανη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
5: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
6: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
5: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
6: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν
5: τι
6: κάνει τίποτα,
5: αλλά
6: τίποτα
5: είναι
6: δεν κάνει.
5: Είναι απόλυτη μόδα.
6: Είναι
5: αυτό.
6: Μόδα, απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον, ζεστενόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο, Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
5: Ε, τι θες να πάει.
6: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
5: Να βάλει ένα.
6: Να βάλει καπεδάκι.
5: Κασκετάκι.
6: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
5: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
6: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
5: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
6: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν.
5: Ναι.
6: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία την έχω πει σε φωτογραφίες και.
5: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
6: Ήταν άλλη μόδα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη της Κάρλα Μπρούνι.
5: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
6: Δεν ξέρω.
5: Ένα παιδί δεν έχουν.
6: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
5: Νομίζω
6: πόσο
5: ότι
6: είναι.
5: Ήταν αγόρι.
6: Κοριτσάκι λέει είναι.
5: Α.
6: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
5: Ναι.
6: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
5: 11.
6: Ναι.
5: Πόσο?
6: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
5: Μπράβο η Κάρλα!
6: Και έχει
5: το έκανε το θάμα της. Της μοιάζει.
6: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
5: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
6: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
5: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα, δυστυχώς.
6: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
5: Α, μπορεί να
6: λοιπόν,
5: είναι.
6: Λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
5: Άντε, σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
6: Ακριβώς.
5: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δεν μοιάζει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
5: Α, τι έχει.
6: Έχει μοιάζει το λάχανο.
5: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
6: Ναι.
5: Όχι,
6: ε. Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
5: Έλα μόνο το κοριτσάκι το.
6: Δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
5: Βλεφαρίδα από κοκκόφτη.
6: Αρεμιστήρα, αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
5: λοιπόν,
6: τον αέρα.
5: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
6: Ωραία.
5: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε μια κυρία η οποία παιδιά έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
6: Δικό της άλογο ήταν η...
5: Δικό της άλογο.
6: Α, τη συμπάθει το άλογο.
5: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
6: Ναι.
5: Τα άλογα μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
6: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
5: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλέγκα είναι στη Μύκονο.
6: Ναι.
5: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
6: Μα για τον καθεάρα είναι ρε παιδιά.
5: Και
6: είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
5: Λοιπόν! Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
6: Ναι.
5: Γι' αυτό και
6: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
5: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
6: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
5: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
6: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
5: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
6: Είδες. Κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
5: Δεν βρίζουν εμένα.
6: Αυτό που ανέβασε, ρε παιδί
5: ναι,
6: μου. Ναι. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιο εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά.
5: Ακριβώς.
6: Και αυτοί έχουν παρεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή ασχολούμαστε μια εβδομάδα με, πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
5: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
6: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το
5: ναι,
6: γάμο τους.
5: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και οι καλεσμένοι πράγματα.
6: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Πού θα κλείσουν το τέτοιο τελικά που
5: τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
6: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
5: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια συμβίωσης και δύο παιδιά.
6: Για όλους βρίζουν, εντάξει, εντάξει, είναι μες στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: ώρα είναι 3:15.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
15: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
16: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
15: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση λέει στο Billboard, πήγε στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
18: Καμπάνες.
17: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
18: Ακού χτυπάνε, Καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
17: Για πες.
18: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
17: Έλα.
18: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο
17: Μοντσάρου. Αυτή την γυναίκα δεν χρειαζόταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
18: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιο που θέλει να είναι πολύ αδύνατη. Είναι. Ήταν τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
17: Ένα μηγάκι είναι, μου μπαίνει. Ναι. Για πες.
18: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
17: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνεται ότι είναι κορμάρα.
18: Α πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
17: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με τη Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπουτι Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
18: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίζ Θερόν.
17: Όχι. Α, καλά, αυτή την είδα.
18: Καλά, σε βίντεο παραγγελία.
17: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
18: Λίγο δεν τρώω το
17: φαΐ. Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
18: Ναι,
17: μου.
18: Και λέγανε τι έχει πάθει.
17: Ναι.
18: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
17: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο με το που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στο φακάμουλιο τα πόδια. Πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της είναι κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού καταμερι. Αλλού πηγαίνει το πάμπλε. Δηλαδή, δεν ξέρει και στεγνώρι, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει ένα πετσί κότα.
18: Λοιπόν.
17: Οπότε αυτή.
18: Σαρλίζ, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
17: Ναι, βρε Σαρλίζ. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει, είναι γιου έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ. Τώρα κάνει
18: τώρα.
17: Κάνεις έτσι τον άλλον.
18: Δεν κάνει γυμναστική.
17: Κλακέτες στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
18: Ναι, αλλά δεν δείχνεις έτσι όπως είναι, έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
17: Τι να σου πω.
18: Σαν ανορέξια και νερβόσα.
17: Τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα. Στραβώνουν τα κόκαλα. Δεν ξέρω.
18: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
17: Εγώ με τόσο στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν. Είναι πιο.
18: Τι είναι πιο καλά. Μια χαρά είναι τα κόκαλα.
17: Με τα δικά μου δεν είναι. Είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
18: Μήπως.
17: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο. Είναι τα νύσια.
18: Αυτό
17: κάθε
18: είναι.
17: Το κόκαλο. Αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται. Καταλαβαίνεις.
18: Οστεοπόρωση, welcome.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
18: Να.
17: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μπις δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
18: Michael Jackson.
17: Ναι.
18: Άντε, αυτή που δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
17: Μπορεί να κοιμηθεί ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγανε και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει η φωνή. Τραγούδαγε πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια.
18: Τι να κάνουν,
17: τι να πούνε κι αυτοί. Μην τη βγάζεις, μην παράτα το. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
18: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία.
17: Δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον, τώρα περιμένω να 12 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
18: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνος, το έχει πάει όπου θέλει.
17: Άσκα, την ιστορία. Όσκα, δεν θέλω να το δω πάνω. Είναι σε,
18: σε ελεύθερη μετάφραση.
17: Ναι.
18: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει.
17: Τον Οδυσσέα.
18: Α, τον Οδυσσέα.
17: Παρακαλώ.
18: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό στο
17: σέρμα
18: το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
17: Εγώ δεν θα ήθελα
18: ούτε λουπίτες, ούτε.
17: Εντάξει, με άγνωστη φτιάξε πίτες. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
18: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχεις στο μυαλό σου, τον Οδυσσέα δεν τον έχεις. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες, ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχεις μια εικόνα, βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζέφι Ρέλι, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Μυθικό πρόσωπο είναι, όπως θες τον. Εμένα μου κάνει, ο Matt Damon μου κάνει για Οδυσσέας.
18: Εμένα.
17: Σύνομαι,
18: εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
17: Μην ήταν ωραίος μωρό Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
18: Ναι.
17: Ποιο θα ήθελες.
18: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
17: Όχι, ρούσε.
18: Οι ξένοι, ζηλιάριδες.
17: Ποιο θα ήθελες Οδυσσέας, σου έρχεται κάτι στο μυαλό από Έλληνες.
18: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
17: Ναι.
18: Έχουμε πολύ ωραίους άντρες.
17: Σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
18: Όχι μωρέ, γιατί.
17: Θες ρε,
18: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
17: Εντάξει, το κινηματογράφο η αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
18: Ναι. Αλλά ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός Έλληνας.
17: Ο Matt Damon εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον ίζεται το μυαλό.
18: Ναι.
17: Δεν τον ίζεται το εξωτερικά, δεν είναι πολυμήχανος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
18: Ναι.
17: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
18: Ναι, ρε παιδί.
17: Νόστιμος είναι ο Μαντέιμον, δεν είναι κανένα τέρας.
18: Δεν είναι, δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
17: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
18: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
17: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
18: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
17: Εμένα δεν μ' άρεσε.
18: Εγώ
17: αλλά
18: μόνο τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
17: Αλλά,
18: τίποτα άλλο.
17: Και να δει ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
18: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου?
17: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
18: Καλά, έχει, πάρα πολύ. Έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει σε άλλη φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
17: Ναι.
18: Μόλι με το μαγιό βγαίνει.
17: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
18: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
17: Ναι.
18: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω, Κώστα μου, τι να πω,
17: τσιγκούνι,
18: ότι είσαι τσιγκούνης και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
17: Εντάξει, πολύ έξυπνο. Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
18: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάει το σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιράν.
17: Άντε πάλι.
18: Αρχίσαμε πάλι.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
17: και
18: ο άλλος
17: είναι...
18: λέει είναι κλειστά.
17: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε ότι θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
18: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
17: Όντως.
18: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
17: Εντάξει, μου τι.
18: Σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
17: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
18: Πώς, από μόνα τους.
17: Ναι, δεν στο έχω πει, ότι έχουν φτιάξει.
18: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
17: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
18: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
17: Είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
18: Ξεμάτιασε.
17: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
18: Πώς έγινε αυτό, τι μυράκολο ήταν.
17: Δεν ξέρω τι μυράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
18: Να.
17: Ερκοντήσω να τον είχα και δεύτερο.
18: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
17: Τι είπε, πες.
18: Πολύ κακή φαμίλια. Μπας φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
17: Το ξεζομίσα το κακομίρι και αυτό, ναι.
18: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στρικλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου, δεν μετανιώνω γι' αυτό γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
17: Α, στη Μύκονο νομίζω,
18: που,
17: ναι.
18: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα λέει τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουν λέει cool, τους είπα περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
17: Φάτε και κάτι από το ψυγείο εκεί, πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
18: Νόμιζα λέει ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
17: Ναι.
18: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπα ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
17: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
18: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
17: Όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
18: Στην πανιέρα μας, λες.
17: Σε μια πισίνα.
18: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
17: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ, λοιπόν αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την, όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα, προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι μη τελικός, Αργεντινή-Αγγλία νομίζω.
18: Ναι, με ποιους είμαστε?
17: Εγώ με Αργεντινή δεν είμαι, δεν ξέρω αν αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
18: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
17: Νομίζω όχι.
18: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
17: Δεν ξέρω.
18: Ε?
17: Με τους Ισπανούς.
18: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο.
17: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
18: Ναι.
17: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις! Με την Ισπανία.
18: Με την Ισπανία.
17: Ναι,
18: ε?
17: Γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
18: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο νόμια πράγματα.
17: Σκαζίνο, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
18: Ναι.
17: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
18: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
17: Αλλά η Αγγλία διάβασε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
18: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Το... Καλά, να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
17: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, τι κάποιες τρία χρόνια γίνεται το μεγάλο.
18: Με Γαλλία ή Μαροκό ήσουν?
17: Δεν το είδα, δεν είχα
18: ασχοληθεί. Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
17: Ποιο θα ήμουνα?
18: Ναι.
17: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
18: Α. Μάλιστα. Ωραία.
17: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, νομίζω, τι ώρες όμως ήταν? Ήταν μετά μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία. Τα παιχνίδια.
15: Η ώρα είναι 3:30.
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
22: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα?
5: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου.
7: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
9: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
13: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
1: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά?
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία με
0: τα μορτισέρ της, με τα σέρ της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για
0: πιστεύεις ότι το Baywatch θα
1: αυτό πάλι... πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή. Τώρα,
1: ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα?
0: Τι να κάνει τη
1: γρυά
0: Baywatcher, τη σιτεμένη.
1: Δεν παραδίδει μαθήματα Baywatching. Τι άλλο να κάνει, τρέχει με το μαγιό να σώζει κόσμο.
0: Δεν
1: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είναι. Είδες κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμπα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθος.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλες ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά της.
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Πω, πω.
1: Ναι. Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
0: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Δεν βλέπεις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
0: όχι,
1: είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν αγνία της.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: να κάνει. Μα πρέπει να ξόδεψει μάλλον τους όλα τα λεφτά σε αυτήν. Γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα διπλά του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, σου λέει, όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει, κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
0: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει
0: Ζανέλ
1: και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομύρης.
0: Ζανέλ φοράει.
1: Ναι, Ζανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και
0: τέτοια. Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
1: Δεν έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Και να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει τους εξωγήινους, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένη,
0: ναι,
1: σε τεχνολογίας και μυαλού κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μια κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρ που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: Kylie,
1: τους μόδας και τέτοια.
0: Η Kylie.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασα, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagram.
1: Σιγά μου, ρε, πια αυτό το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει, έχει, έχει.
0: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή έχει, είναι... φαντάσου καταρχήν έχει μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Δεν είναι μόνο χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης συνέντευξη ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας της ζωής της ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί? Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
0: ναι,
1: ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Έχει,
1: είναι
0: αυτό το.
1: Στιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι. Είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίς Τερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Ψιλοσνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά,
1: δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, της είχε μείνει το... Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να της είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, ήτανε στα ρούμπα.
0: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ήτανε.
0: Α.
1: Ήτανε. Λοιπόν,
2: παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κορίτσια!
1: Λοιπόν,
0: Χερτσίκοβο, παιδιά, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Τώρα έπιασε μια χαρά. Τσιτσιπάνω τη εκτό ανέρευσαρισμένε φωτογραφίε που δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
0: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
1: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
0: Σου λέει. Μαμά, δεν
1: είναι την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο να μην μείνει ο άλλο να τα πάρει ο άλλο.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγες. Έχουν παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
0: Τα παιδιά είναι νόμιμοι, μη κλειονόμιμοι.
1: Μα την είχε και αυτό να στεφάνω, τι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
0: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
1: Και δεν φαίνεται για 53, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
1: Και ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
0: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
1: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια, ή το. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
0: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
1: Ναι, τρία είπε, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και εμένα. Λοιπόν. Η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα γυάλινο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω το, αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
0: Και τι είναι οι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
0: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
1: Όχι, μάλλον, είναι ωραίο.
0: Για λεξοντανίλη είναι.
1: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει, προβλέψιμες αισθητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι.
1: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα πια ξέρα ύλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
0: Όχι, μπορεί ξέρα. Να βρεις κάποια φίλους και να τις πας.
1: Δεν έχουν ούτε αυτές, τους τελειώσαν.
0: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
1: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα.
0: Πα-πα-πα.
1: Τι έτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιος τη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να
0: πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό
1: το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σχελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
0: Τι λες τώρα. Ναι,
1: τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
0: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
1: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
1: Αυτό, μ' αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
0: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
1: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Κάναμε τον εμετό.
1: Φυσαλίδες.
0: Ναι.
1: Τι μου έχετε κάνει τώρα.
0: Έχει κανένα άλλο.
1: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
0: Α, και να το γυρνάς.
1: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
0: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, σ' αρέσει να τα παίζει.
1: Όχι.
0: Κομπολόι.
1: Όχι καθόλου.
0: Τι άλλο.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
0: Τέτοιο αυτό.
1: Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο.
0: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδιά. Και ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, τα γαλέτ κόλλησα.
0: Αυτά
1: τα κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Ας πούμε να νοικοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
0: Αυτό.
1: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
0: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
1: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του, του δαχτύλου.
0: Ναι.
1: Και να, και να καρφώνω, χωρίς να δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
0: Έχει πάει ποτέ σε σχολείο να σου κάνει κάτι κανάλι.
1: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έρχεται τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω, αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μα.
0: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
1: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάτα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
0: Και αυτό σου δίνει χαρά. Μια
1: ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
0: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λέει,
1: σου δίνει τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
0: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Λέω, τι?
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, ναι, ισχύει.
0: Τι να πω.
1: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μυγάκι που κυκλοφορεί εδώ, είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
0: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι.
1: Είναι σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μύγα, το έχω πει έτσι.
0: Αυτό το μυγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Θα φας και θα είναι.
1: Δεν
0: ένα...
1: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά γενικά.
0: Πότε σήμερα.
1: Όχι, προχθές το βράδυ.
0: Τι σε περπάτησε.
1: Δεν πού να ξέρω. Και μετρό.
0: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
1: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στον ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
0: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
1: Στο ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
0: Μα σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
1: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
0: Τι πιθανότητες τι είναι.
1: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέω αυτό το χτό.
0: Τι πιθανότητες τι είναι.
1: Κουνούπι.

0: ξεκινήσει.
1: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
0: Mm. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας με καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος, και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
1: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν? Δεν όταν ξέρω. Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του πετάει.
0: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με τη δείξη. Ναι, κάτι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, ότι η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο, και να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο ή έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
1: δικαιοσύνης. Μπας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
0: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
1: Και πήγε το μάζεψε και τα πήρε τσέπη.
0: Ναι, μπορεί. Και είναι, λέει, σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα, λέει, να βρει τρόπο να το αποδείξει, και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
1: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
0: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει από το μπαλκόνι.
1: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχεις γίνει φόνησα.
0: Δεν ξέρω. Μπα, όχι, δεν τη σκοτώναμε. Πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας. Μετά ίσως.
1: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του έλεγε σε.
0: Παιδιά, απίστευτο.
1: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
0: Δεν ξέρω, έτσι.
1: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα
1: λίγο μου κάνει δε κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Και κάνει την κουνέλα.
0: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μορεγλικούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
1: Αυτό τι το περούκα φοράει?
0: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο 8 καρέ μαλλί ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
1: Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη πια.
0: Ήταν πολύ γλυκιά.
1: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πολύ γλυκούλα.
1: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο, πολύ πολύ αξιοπρεπής, η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
0: Ναι, ήταν κούκλα.
1: Ρίκα Διαλυνά.
0: Παιδιά, ήταν καλονή.
1: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων, ναι. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν της άρεσε πολύ
0: έτσι.
1: Τον Αγία
0: Πασχολή. Και είχε παίξει και σε σειρές, βλέπεις τα 60-70, είχε παίξει ελληνικές,
1: ναι.
0: Βεβαίως, είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
1: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
0: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
1: Τα 15χρονα, 16χρονα δεν υπάρχει, παιδιά, τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
0: Και τον είχε.
1: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
0: Κρέμες να μπεις τι γίνεται. Ω,
1: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
0: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι, είναι παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουνε σέρουμ, βάζουνε κρέμα, βάζουνε καθαρή. Ρίχνουνε 15 υγρά στη μούρτζ, λέει το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
1: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
0: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
1: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
0: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και make-up.
1: Μερικές πάντα τζούζουν στα μάτια.
0: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
1: Ναι.
0: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο.
1: Mm.
0: Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
1: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
0: ναι,
1: και δεν χρειάζεται μακιγιάζ.
0: Πολύ ωραία και αυτή.

0: ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ρωμαίος.
11: Γιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: στη Win Masters.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
10: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Dial παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
4: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

σε επιλογές με σύγχρονους ρυθμούς από το Studio 54 εδώ στον Max 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

ελληνικές και ξένες επιλογές από τη δεκαετία του 60. Studio 54 και Max τους 93,4.

Ζυγαρούχη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over

0: κινήσεις.
1: Η ώρα είναι 9. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
7: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η πιο έντονη ανάμνηση, Ξημέρωμα, το πρώτο φως. Εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Mountains. Mountains. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12.

κάλυψα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν

ομοφιλία. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτης εγώ μισθωρία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μας κτήμα. Θύμα σε κάθε μας κύμα. Νάρκη σε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά

0: XFM 93.4.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.